καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλέ.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μοναξιά.
1: Ραδιο Εύρος και τη νύχτα.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: ξέρω πως έπαιξα.
1: Κι εγώ.
2: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα ξέρεις φε,

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Γιάννης Βαβαλικούδης.
1: Εδώ είμαι, ναι, βρήκα το δρόμο.
0: Είναι λοιπόν εδώ ο Γιάννης Βαβαλικούδης, άρτια αφιχθής από το μέλλον. Είχε πάει ένα ταξίδι στο 2500.
1: Δεν σας λέω τίποτα.
0: Δεν θέλει να μας πει όμως, δεσμεύτηκε με... Πώς το λένε αυτό.
1: Καθίστε
0: που
1: εκεί που είστε, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μια συμφωνία με τους ανθρώπους εκεί του μέλλοντος. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ και είστε και εσείς εδώ. Ένα τριημεράκι πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.
1: Όχι, δύο.
0: Δύο και σήμερα που λέμε στο στρατό.
1: Α, εντάξει.
0: Δύο και σήμερα.
1: Ναι.
0: Που μόλις άρχισε, άρα τρεις. Λοιπόν, εδώ στο ράδιο Εύρος και στην πρωινή μας περιπολία, ένα ολόκληρο χρόνο, 11 μήνες. Ερχόμαστε το πρωί και ξεκινάμε στις 7 και τελειώνουμε στις 10. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή περιπολούμε στην ενημέρωση στους 90, από τους 97,1 στα FM για όσους ζουν ή περνάνε από το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για όσους ζουν, κατοικούν δηλαδή ή διέρχονται του νοτίου κομματιού του νομού ή του νησιού μας, της Σαμοθράκης ή δυτικότερα προς την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, και εκεί ακριβώς που σταματά το ραδιοφωνικό σήμα, οι περισσότεροι, για να μην χάσουν τη συνέχεια, γιατί είναι και αγωνιώδης η συνέχεια της εκπομπής μας, βάζουν το radioevros.gr. Επιλέγουν, είναι αυτό το σημείο, είναι ο φάρος, είναι ο βράχος όπου μπορείς να κρατηθείς μέσα στον τρικυμιώδη ωκεανό του διαδικτύου. radioevros.gr. Εκεί είμαστε εμείς, πάνω στο βράχο, έτσι.
1: Ναι. Προσέξτε,
0: ναι. Λοιπόν, κάνουμε και μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming από το Facebook του Radio Εύρος, όπου παίρνουμε τα μηνύματά σας. Τις τελευταίες μέρες η Ξανθήπη και η Δέσποινα κάνουν ένα άτυπο διαγωνισμό. Ποια θα στείλει πρώτη το μήνυμα.
1: Σήμερα κέρδισε η Δέσποινα.
0: Χθες ήταν με διαφορά χιλιοστών του δευτερολέπτου, να πω.
1: Σώμα.
0: Έβγαλε. Ήταν πρώτη Ξανθήπη. Καλημέρα στα κορίτσια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα μαζί σας, 29 Ιουλίου, πάμε να το βγάλουμε το μήνα. Βέβαια, έχει ακόμα τρεις μέρες γεμάτες με τη σημερινή. Από εκεί και πέρα, Ανάτη και Ξανθήπη, καλημέρα. Από εκεί και πέρα να πούμε και γιορτάζουν αρχικά σήμερα.
0: Βεβαίως, είπαμε Τετάρτη 29 Ιουλίου. Είναι της Αγίας Θεοδότης της Μάρτυρος και του Αγίου Καλλινίκου του Κίλκος.
1: Του?
0: Κίλκος.
1: Καλά. Λοιπόν.
0: Κίλκος. Του Κίλκος λέει. Είναι τώρα ο Κίλκας, είναι ο πατέρας του. Η περιοχή του.
1: Φαντάζομαι η περιοχή.
0: Θεόδωτος, Θεοδότης, Θεοδότη, θηλυκό, Καλλίνικος, Καλλινίκης, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά, με ανατολή ηλίου που έγινε στις 6:25 και δύση ηλίου που θα έχουμε στις 8:37.
1: Μάλιστα.
0: Μικρέ είναι η μέρα.
1: Αλλά παραμένει μεγάλη.
0: Έχει πάρει.
1: Ναι, αλλά παραμένει μεγάλη. Λοιπόν, όπως είπαμε, Τετάρτη 29 Ιουλίου η θερμοκρασία στο νησί, στη Σαμοθράκη, είναι στους 24,9 βαθμούς Κελσίου ήδη. Η Αλεξανδρούπολη έχει 24,6 βαθμούς Κελσίου και αναμένει υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα τους 34 με ισχυρούς ανέμους, 5 μποφόρ. Το σουφλί έχει 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και θα φτάσει μέχρι και τους 33. Στο Δυδυμότυχο η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 18,8 και αναμένεται και εκεί μέχρι τους 33 να φτάσει. Η Ορεστιάδα έχει 18,8 και αυτή και η υψηλότερη για σήμερα αναμένεται να είναι και εδώ οι 33 βαθμοί. Οπότε το λέμε έτσι μια φυσιολογική για την
0: μια περίοδο 33, φυσιολογική καλοκαιρινή μέρα.
1: Ακριβώς. Και στα δίκαια έχει 18,3 βαθμούς Κελσίου. Από γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα, θα πάμε στο 904, όταν ο ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο ημέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα απολυθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής.
0: Της Αφρικής.
1: Της Αφρικής. Ναι, καλά ακούσατε.
0: Να λειτουργούσε και αντίστροφα. Πάλι όμως από τέτοιους.
1: Ναι. Λοιπόν, 1014.

0: Η μάχη στο κλειδί. Ήταν και από τα σος στην ιστορία της Δευτέρας Γυμνασίου, αν, δεν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Ο Βασίλειος ο Β' ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρου Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Άσχετο τώρα. Τις προάλλες που έγινε όλη αυτή η ιστορία με το, με το Τριεθνές και την σημαία.
1: Τον Βουλγάρων, γίνει τον ήρωα των Βουλγάρων, όχι, ποιο.
0: Όχι, όχι, άλλο θα
1: σας πω.
0: Ναι, τέλος πάντων, ξεσηκώθηκε όλη αυτή, όλη αυτή η αντίδραση. Ψάχνοντας λίγο έτσι τους χάρτες, πού είναι, τι, ξέρεις, μπήκα σε αυτό το τρυπάκι όπως μπήκε και πολλοί κόσμος, διαπίστωσα το εξής, λέω καμιά φορά, και εμείς ας πούμε, ίσως να είμαστε και λίγο προκλητικοί. Ο δρόμος που, που πηγαίνει παράλληλα με, το, με τον ποταμό Εύρο στο Τριεθνές, αυτός που ενώνει πούμε, το Δήλοφο με τα Δίκαια.
1: Με τα δίκαια. Πιο κάτω με τα Μαράσια που δεν είναι καλός. Ναι.
0: Ναι. Στο... Ξέρεις πώς ονομάζεται.
1: Πώς.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις.
1: Βασιλείου είναι στα σύ...
0: ναι. Βασιλείου Βουλγαροκτόνου. Δηλαδή...
1: ναι, εμείς, τώρα, πούμε... τώρα δηλαδή οι άλλοι γιατί να μην κάνουν διαμαρτυρία γι' αυτό.
0: Δηλαδή εμείς απέναντι ακριβώς από τα σύνορά τους, τον πρώτο δρόμο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν ήρθαν σε τίποτα τιμητικές δραστηριότητες προς το πρόσωπο του Βασιλείου οι Βούλγαροι εκπρόσωποι.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα. Εντάξει, αλλά το να κρίνεις το σήμερα με όλα τα στοιχεία εκείνης της εποχής, τότε για την αυτοκρατορία η τύφλωση όλων αυτών αποτέλεσε αποφυγή του κινδύνου για 2-3 γενιές. Όσο ζούσε και ο τελευταίος. Από όλους αυτούς, τα εγγόνια του φοβόντουσαν να επιτεθούν στους Έλληνες, στους Βυζαντινούς.
0: Ναι.
1: Ήταν πράγματα μιας άλλης εποχής, μη τόσο πολιτισμένης.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Όσο σήμερα που έχουμε Γκουαντάναμο, που έχουμε Αμπουγκράιπ, δηλαδή πράγματα όμορφα.
0: Ναι. Αλλά αυτό τώρα έτσι, δηλαδή λέω, κοίτα, κοίτα τώρα, λέω και... πόσο θα μας άρεσε ακριβώς απέναντι δρόμους, ας πούμε.
1: Ναι, να του λένε...
0: Και μάλα τα Τούρκα, ας πούμε, παράδειγμα στην Τουρκία. Που εντάξει, και οι Τούρκοι το όνομα του Κεμάλ
1: το έχουν. Παρά... Δεν το έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Μπαίνεις μέσα και τον βλέπεις φάτσα. Γεια σου, του λες. Γεια...
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράω. Το παραβλέπουμε όλο αυτό. Καλημερίζουμε εντωμεταξύ και το Σάκη που μας καλημερίζει από το τρίγωνο, από το Δήλοφο.
1: Απέναντι από το Τριεθνές.
0: Ναι, ναι. Ανακοινώθηκαν, λέει, πολλά έργα από την περιφέρεια. Εργοτάξιο θα γίνει το τρίγωνο. Άντε να δούμε. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτά που ανακοινώθηκαν προχθές στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου δεν ήταν καινούργια. Ουσιαστικά αναμασάτε το ίδιο μασάλι, να σας το πω έτσι, εδώ και 14 συνεδριάσεις. Με άλλα λόγια και με άλλους επικεφαλείς, τέλος πάντων. Τον,
1: επικαιροποιήθηκαν, θα λέμε.
0: Ωραία, ωραία, το παίρνω, το παίρνω έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν. Συνεχίζω. 1825. Αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.
1: Δύσκολο είναι όταν δεν έπιερε τον μπουρλό του, πώς την έκανες μετά.
0: Κουπί!
1: Ζόρι.
0: Λοιπόν, το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο Α. Ναι, ναι, ναι. Αφού σου λέω, ο βασιλιάς της Ιταλίας. Ναι. Δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, δύο χρόνια νωρίτερα δηλαδή, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες.
1: Φαντάσου τώρα, από τον Γαϊτάνο, ο Γαϊτάνος Βρέσης λέει.
0: Γκαετάνο.
1: Ναι, ναι, στα ελληνικά, με την ελληνική ονομασία που κάνουμε συνήθως. Όπως ναι. Το βασιλιά.
0: 1900, την ίδια χρονιά λοιπόν, στην Ελλάδα τώρα, στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, Χαριεντισμοί Ανδρογίνου ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
1: Διαχρονικός ο πόθος.
0: Ναι, και άλλα.
1: Εντάξει, μια δραχμή ακριβό, αλλά άξιζε τον κόπο.
0: Ναι, έβλεπες όλη την γκάμα. 1938. Εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Πάμε τώρα σε γεννήσεις. Το 1792, μια μέρα σαν και σήμερα, γεννιέται ο Πέτερ Φον Ες, Γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που αποθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. 1919, σαν σήμερα γεννιέται ο Μίλτος Σαχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Ενώ το 1925, μία μέρα σαν και σήμερα, γεννιέται ο Μίκης Θεοδωράκης. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε και τι να μην πούμε για τον Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα, από θανάτους, το 1890 πεθαίνει ο Βίνσεντ Βαν Κόγκ, Ολλανδός ζωγράφος, με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρισιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα και ήταν δηλωμένος αρνητής του στερεοφωνικού ήχου. 1979, Χέρμπερτ Μαρκούζε φεύγει από τη ζωή, ο γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Τέλος, το 2004, σαν σήμερα, πεθαίνει η Ρένα Βλαχοπούλου, μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου, και τραγουδίστρια όπου το απαιτούσε ο ρόλος.
1: Ναι, ήταν πολύ ταλαντή.
0: Ναι. Και έτσι κλείνουμε το σαν σήμερα και καλημερίζουμε την Μαρία και την Ελένη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να καλημερίσουμε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και να μεταφερθούμε σε αυτό το περιβάλλον, καθώς έχω μπροστά μου τη Live Sport, η οποία γράφει «Η κορυφή είναι μόνο η αρχή». Προφανώς αναφέρεται στην Εθνική Ομάδα του Πόλο. Επέστρεψαν από το Σίδνεϊ οι πλανητάρχες της Εθνικής Πόλο και έθεσαν τους επόμενους στόχους διαστόματος του Δωρή Βλάχου. Το χρυσό μας δίνει την όθηση για το Παγκόσμιο του 27 και τους Ολυμπιακούς του 28. Πριν 200.000 ευρώ από τον Γιάννη Αλαφούζο.
0: Μετά?
1: Μετά από το Μαρινάκι θα έχει παρά, φαντάζομαι. Καλά είναι αυτό με τα πριν να δώσουν όλοι αυτοί οι παράγοντες που αφιδώς θα ξοδεύουν στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιατί και κατά ψέματα η Ελλάδα παίρνει μια, έτσι, πώς να πω, ένα boost που λέμε στα ελληνικά.
0: Έχει πάντως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τα δίνει ο Αλαφούζος που... Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός δεν είναι και από τις υπερδυνάμεις του Πόλο στην Ελλάδα. Έτσι,
1: δηλαδή... Κοίτα, έχει ανέβει πολύ όμως. Έχει ανέβει πολύ. Παλιά ήταν τη Β' Εθνική. Δεν έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο άθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερα πάντα πράγματα. Γι' αυτό λέω, ας δώσει και ο Μαρινάκης, ας δώσουν όλοι. Τύπου Εράνου, αλλά δεν έχει σημασία. Άμα έχει όμως και η ΕΟΚ, Κολυμβητική Ομοσπονδία, ας δώσουν και αυτοί κάτι.
0: Λοιπόν, δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν. Special Double. Ο Ολυμπιακός φέρνει σήμερα τον 21χρονο Γκουστάβο Σά και είναι πολύ κοντά στον 23χρονο Γιασίν Τιτραουή. Στα 8,2 εκατομμύρια ευρώ η νέα προσφορά της στη Σαρλερουά για τον Αλγερινό μέσο που ζήτησε χρόνο στη λίστα και ο συμπατριώτης που ζήτησε χρόνο στη λίστα και ο συμπατριώτης του Ζαργκάν. Δανεικός ο σούπερ ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός από τη Νότιχαμ που τον αγοράζει με 20 εκατομμύρια από τη Φαμαλικάο. Σκέφτομαι τώρα, είδα Σά, Γκουστάβο Σά, και νόμιζα ότι αναφέρει τον τερματοφύλακα. Λέω, χθες πήραν άλλον. Στην Αθήνα ο Ορτέγκα, στόχος στο Champions League, τόνισε ο Γερμανός goalkeeper, αυτόν τον Ορτέγκα λοιπόν πήραν, 33 ετών. Έτοιμος για βασικός, διαβάζουμε πιο κάτω, ο Λόβρο Μαγέρ έφτασε στο Απελντόρν, υπέγραψε στην ΑΕΚ και το 2000 έως το 2030 και έκανε την πρώτη προπόνηση με τα κετρινόμαυρα. Είναι έτοιμος για βασικός, μας ενημερώνει η εφημερίδα. 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως οι απολαβές του Κροάτη υβριδικού μέσου, γιατί είναι υβριδικός, με το ένα πόδι αγωνίζεται, που έγινε η πιο δαπανηρή αγορά στην ιστορία της Ένωσης, έχει βγάλει την προετοιμασία της Wolfsburg και έχει παίξει σε 4 φιλικά, 4 γκολ και 2 ασίστ. Πρόβα εντεκάδας σχεδιάζει ο Νίκολιτς στο φιλικό με τη Samsung Sport στις 7 η ώρα το απόγευμα. Η Δυνάμο Ζάγκρεπ απέκλεισε την Τούν πάει για τους ανίσχυρους στα play-off η ΑΕΚ. Ναι, με το που κέρδισε Δυναμό, η ΑΕΚ που ήταν στο μετέχμιο, στο όριο, αναγκαστικά πάει πιο κάτω, οπότε θα είναι, δεν θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών, θα είναι των αδυνάμων. Η ιστορική μέρα για τη Βασίλισσα, ψηφίστηκε από τη Βουλή η παραχώρηση της Σανέλ Αρένα έως το 2075. Σίγουρος ο νέος χαφ, διαβάζουμε στην αριστερή στήλη. Ανεξάρτητα από την πιθανή πώληση ή προσθήκη ακόμη ενός μέσου στον Παναθηναϊκό, δύο θέσεις παίζουν στο μυαλό του Νίστρουπ για την εντεκάδα. Με πάξη εντεκάδα, η ΤΣΕΣΚΑ 1948 παραμένει, περιμένει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ναι, είναι η αντίπαλος επόμενη του Παναθηναϊκού. Ξεπουλάει, λέει, το Μουντιάλ. Ξεπουλάει. Σχέδιο βόμβα του Ιφαντίνο για είσοδο ιδιωτών επενδυτών. Ο κίνδυνος για νέα αύξηση των ομάδων και συχνότερη διεξαγωγή. Οι αντιδράσεις της UEFA, η αντίδρασή της. Εντάξει, τους πεθάνουν τους ποδοσφαιριστές.
0: Τους ποδοσφαιριστάς,
1: βεβαίως. Πλησιάζει το Γάλλο χαφ, διαβάζουμε πιο κάτω. Προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ για τον παίχτη από ομάδα της Link 1. Τα κενά στο puzzle του λύση. Στόχος μας η τετράδα ακόμη πιο κάτω. Ο Γένσεν μιλάει στη live για τη νέα σεζόν του Άρη. Στην Όβα τα αυτοφιλικό με Μόντσα. Διαλ Μαρκό Ελ Αραμπί και τρελό σενάριο για Westbrook. Ισπανός ρεπόρτερ εμπλέκει τον 37χρονο superstar του NBA με Χάπουελ, Ντουμπάι και Παναθηναϊκό. Λένε ότι θα φύγει από το NBA. Δεν είναι και μωρό.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήταν πολύ βαρύ όνομα αν ερχόταν στην Ευρωλίγκα, τους κορυφαίους.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να δούμε τη Sport Day.
1: Να τη δούμε. Και σκεφτόμουν ότι θα είναι ο κορυφαίος μέχρι να έρθει στον Άρη ο Γιάννης.
0: Ότι το κουμπό.
1: Κάντε το
0: κουμπό. Είμαστε πολύ μακριά.
1: Να δούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, γούστα με γκούστα γράφει.
1: Με γκούστα μη.
0: Για να δούμε τι εννοεί. Έρχεται σήμερα στα Ερυθρόλευκα ο Γκουστάβο Σα, το παιδί θαύμα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Σαν να λέμε, ας πούμε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν 22 χρόνια, 23. Λέμε τώρα.
1: Λαμίν Γιαμάλ, πρόπερση.
0: Ναι. Στέφαν Ορτέγκα, χαρούμενος που είμαι εδώ, δήλωσε κατά την άφηξη του νέου θερματοφύλακας του θρύλου και ένα τραγούδι από τα Αλγέρι και όχι αυτού του Καμιλιέρι.
1: Όχι του Νταλικέρι.
0: Ναι. Πολύ κοντά Ολυμπιακός Σαρλερουά για τη Τραουή, γράφουν στο Βέλγιο, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του επίσης Αλγερινού Ζόργαν της Union Saint-Gilloise. Δεκάρι και αρχηγός της Φαμαλικάο σε ηλικία μόλις 21 ετών, εδώ πέρα ο Γκουστάβο Σα, συγκεντρώνει όλα τα προσόντα για να σηκώσει στον αέρα το Καραϊσκάκι. Καθοριστικός για το deal και το μεγάλο μπαμ, ο ρόλος του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Πιο πάνω, Φορτσάτος γράφει, στο Apeldoorn της Ολλανδίας από χθες ο Λόβρο Μάγερ, που είναι έτοιμος να μπει κανονικά καθώς έχει παίξει ήδη 4 φιλικά με την Wolfsburg. Ο Κροάτης Άσος πέρασε από εξετάσεις και υπέγραψε. Ωστόσο η ΠΑΕ θα τον ανακοινώσει σήμερα. Τι μετέδωσε το Sky Sports για τις απολαβές του νέου αποκτήματος της Ένωσης. Πάμε και πιο κάτω, Παναθηναϊκός με CSKA 1948 η πράσινη. Αν η ομάδα του Νίστρουπ περάσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει στο γάμα προκριματικό του Conference League τους Βούλγαρους που απέκλεισαν την Τρνάβα. Επιμονή για την απόκτηση ενός Γένσεν. ΠΑΟΚ, τον έχρισε φαβορή. Τι λένε οι Ουκρανοί για την αυριανή ρεβάνς της Τούμπας. ΑΕΚ.
1: Είναι ένας καλός τρόπος.
0: Άρης, ναι.
1: Καλός τρόπος να κερδίζεις ελληνικές ομάδες. Τις χρήζεις φαβορή.
0: Α, ναι. Λοιπόν, Άρης με Παλάσιος και Γαλανό. Ο Ηρακλής θέλει ο Λαγίνκα. Και Πανετολικός είναι κοντά σε Τζενέπο. Θα το διάβαζα Τζεπέτο. Φιλικά, τα αποτελέσματα από τα φιλικά. Μπρέντα Όφη 3-2. Σπάρτα, Αστέρας Τρίπολης 1-1. Βόλος Καμπούρ 2-1. Πόλο, νάτι οι πρωταθλητές.
1: Έχει γάτο στη γωνιά.
0: Ναι, κάτω-κάτω όμως. Αποθέωση στο αεροδρόμιο για την εθνική ομάδα και μπάσκετ στη γωνία για Φρανσίσκο, ο Παναθηναϊκός. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, γαλανόλευκο το Long Beach, τη δημιουργία ελληνικού Ολυμπιακού σπιτιού στην πόλη της Καλιφόρνια εξήγηλε ο Ισίδωρος Κούβελος. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά και ποιος είμαι εγώ για να το κρίνω. Πάμε στο Φως του Σπορ.
1: Όταν πάμε Καλιφόρνια, εκεί θα πάμε να δούμε. Λοιπόν, στο Φως του Σπορ λέει έπεσαν τα τείχη, τουλάχιστον έχει ένα αξιοπρεπές έκταση άρθρο και εικόνα για την εθνική ομάδα water polo. Αποθεωτική υποδοχή έτυχε η νέα παγκόσμια κυπελούχος εθνική ανδρών polo που επέστρεψε στα πάτρια εδάφη μετά το θρίαμβο στο Σίδνεϊ. Αργότερα τους δεξιώθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Μεγάλη χαρά είχανε. Δυναμώνει με ΣΑ. Με την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ο Ολυμπιακός βρίσκει ένα παίχτη στο ρόλο που είχε ο Μπάμπης Κοστούλας. Μέσω Νότιχαμ η απόκτηση του 29χρονου χαφ της Φαμαλικάο, που θεωρείται από τα ανερχόμενα αστέρια του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Champions League και τίτλοι, το μήνυμα του Ορτέγκα, το μήνυμα του Στεφάνου Ορτέγκα λοιπόν, που θέλει να παίξει στα μάτς με την Νάιμέγεν στην Αθήνα από χθες, υπογράφει για 2 χρόνια. Φουλάρι για χαφ πάει για Έλληνες, μέσω που θα κάνει τη διαφορά από τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Λίγκα, κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Ανέβασε την προσφορά για Γιασίν Τιτραουή στο στόχαστρο και ο Αντέμ Ζοργκάν της Union Saint-Gilloise. Επιμονή για τον Ρέμο Φρόιλερ και ανοιχτό του Γιαννούλη το θέμα, δηλαδή η υπόθεση. Τώρα να δούμε τι λέει από την αριστερή πλευρά, καθώς βλέπουμε μπασκετική είδηση. Δεν τελειώσαμε με το Χεζόνια. Το όνομα του Κροάτη Forward επανήλθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Cleveland Cavaliers μπορεί να τον διώξουν. Πώς η περίπτωση του μοιάζει με εκείνη του Φουρνιώτη? Όταν λέμε τον διώξουν, εννοούμε να υπογράψουν την αποδέσμευσή του, γιατί πήγε μόνο και μόνο για να κάνει τρίπλα στις ρήτρες που είχε το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα. Θα μπορούσε να φύγει μόνο αν πάει στο NBA σε αυτή τη φάση και πριν ολοκληρωθεί. Φαβορεί και φέτος η Αιώνη. Ενδιαφέρουσα ανάλυση της νέας Ευρωλίγκας από το Basketball Sphere. Χωρίς βιασύνη για το τεσάρι. Η τρομερή απάντηση του Μοντέρο στο βασιλιά του Μονού MK. Στην γωνία για Φρανσίσκο. Διοίκηση της Βιλερμπάν δεν βρίσκει τα απαραίτητα χρήματα και ο Γάλλος Γκάρτ είναι πολύ πιθανό να ξαναβγεί στην αγορά με τους πράσινους να καραδοκούν για να τον αρπάξουν. Τώρα δεν κάνει διακοπές ο Ζινεντίν Ζιντάν, επέσπευσε μάλλον την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Γαλλίας, όπου υπέγραψε και ανακοινώθηκε ένα μήνα νωρίτερα από την αρχική συμφωνία με τους Τρικολόρ. Για να δούμε τι λέει. Ζόρια στην έξοδο. Βιλένα και Πάντοβιτς δεν υπολογίζονται, έχουν ενημερωθεί να βρουν ομάδα, αλλά ακόμα δεν έχουν φέρει καμία πρόταση για να αποχωρήσουν. Το συγκινητικό αντίο του Σιώπη που συνεχίζει στην Καράγκιουμρουκ. Οπλίζει και ο Τζανδάρης, ο 33χρονος κεντρικός χαφ, αποτελεί το πιο πρόσφατο απόκτημα της Καλυθέας, καθιστώντας την ομάδα του Ελπάσο ένα από τα φαβορί για τη διεκδίκηση της ανόδου στη Σούπερ Λίγκα. Και τελευταία είδηση, κόντρα για Διομάντε. Δύο πασίγνωστοι ρεπόρτερ, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και ο Φλόριαν Πλέτεμπεργκ, τσακώθηκαν στο X για τη μεταγραφή του Ιβοριανού στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τέλεια.
0: Έτσι, να μην μαλώνουν τώρα, δεν είναι λόγοι αυτοί, δηλαδή τώρα, είναι λυπηρό.
1: Καλοκαίρι, να μην κάνετε τέτοια πράγματα. Έχετε φωτιές που έχετε και στην Ισπανία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφει και ο κόκκινος πρωταθλητής ή να τον πάμε διαφημίσεις. Τι λες? Να το δούμε, άντε. Άντε, να δούμε γρήγορα τον κόκκινο πρωταθλητή. Λοιπόν, το μπαμ του καλογεριού. Διαμάντι 20 εκατομμυρίων, το μεγαλύτερο ταλέντο της Πορτογαλίας, προβάρει τα ερυθρόλευκα.
1: Λοχαγού.
0: Έλα.
1: Διαμάντι.
0: Όχι. Αυτό είναι διαμάντι, το διαμάντι.
1: Α, είναι
0: λοιπόν, στον θρύλο ο Γκουστάβο Σα προκαλεί αίσθηση στην Ευρώπη η απόκτηση του αρχηγού της Φαμαλικά, σούπερ αφιέρωμα στον υψηλόσωμο επιτελικό χαφ που αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα. Ο Γκουστάβο Σα είναι σε θέση να προσφέρει θέαμα και ουσία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, γράφει εδώ η εφημερίδα. Και χαφ από κορυφαίο πρωτάθλημα, χτυπάει πολύ ψηλά ο θρύλος για τη μεταγραφή στον άξονα. Τζόγος με τη River, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα θέλει Αργεντινή, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Και στην Ελλάδα, γράφει ο Ορτέγκα, Πρώτα η πρόκριση. Ο Γερμανός goalkeeper πέρασε από εξετάσεις και σήμερα αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Τώρα άλλος Ορτέγα είναι αυτός.
1: Όχι, τι, ο τερματοφύλακας είναι, αλλά ξέρω και εγώ τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί η άλλη εφημερίδα υπέγραψε, ναι, αλλά σήμερα θα ανακοινωθεί.
0: Ναι, και αρνητικός για Βραζιλία, αλλά φευγάτος ο Ταρέμι. Δεν ψήνεται για Βάσκο Νταγκάμα. Οι Ιρανοί μιλάνε για Περσέπολης.
1: Ω, Περσέπολης, πολύ βαριά ονομασία. Πρωτεύουσα της Περσίας κάποτε επί Ξέρξη.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Είναι ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη. Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε. Εδώ στην πρωινή μας περιπολία, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, Χάρης Κανταρίδης
1: και Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 για όσους μας ακούνε από το βόρειο τμήμα του νομού, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Ιωάννα που μας έστειλε μήνυμα στο live μας στο Facebook. Να πούμε ότι μαζί μας έχουμε τη Fit Car Rental για την ενοικίαση και το σέρβις του αυτοκινήτου σας, για ενοικίαση αυτοκινήτου δηλαδή, σε περίπτωση που δεν έχετε και θέλετε να φύγετε,
1: να αποδράσετε
0: ή αν τέλος πάντων έχετε αυτοκίνητο και θέλετε να το επισκευάσετε, εκεί θα βρείτε τη λύση.
1: Καλλιπόλεως, Μελοχαγού, Διαμάτη, γωνία 25520-28525.
0: Εννοείται ότι μαζί μας είναι και το Παντρόν, έτσι, στην καρδιά της Ορεστιάδας, στην καρδιά της διασκέδασης της Ορεστιάδας, Πρόκου, Κωνσταντινούπολης και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Περικλείεται από αυτές τις οδούς το Παντρόν και είναι και ακριβώς απέναντι από την πλατεία Δασίου.
1: Σε τρισδιάστατο χώρο, ναι. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε στο χώρο χρόνο, αλλά ο χρόνος εν προκειμένου δεν παίζει ρόλο, διότι είναι όλη την ώρα εκεί.
0: Ωραία. Πούμε επίσης ότι μαζί μας είναι τα αρδευτικά σιδηρικά του Βανέσκα Σαπιάν.
1: Τα οποία κάνουν και μια προσφορά, είναι από το 1924 εδώ στην πόλη, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, και αν επισκεφτείτε το κατάστημα για αγορές και εξτομίσατε αυτό τον μαγικό αριθμό, το 1924, τότε κερδίζετε 24% έκπτωση. Μια φοβερή προσφορά από μια επιχείρηση που μετρά πάνω από έναν αιώνα, 102 χρόνια ζωής. Ακόμα στην παρέα μας τα άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές και κάθε ατομική ή συλλογική εκδήλωση αγάπης στην Ορεστιάδα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Αρκετά πολλά χρόνια και αυτή, τρίτη γενιά ιδιοκτητών σιγά σιγά. Να πούμε βέβαια και για το Top Charm, το οποίο δραστηριοποιείται σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Στην Ορεστιάδα είναι στην αναγεννήσεως 153, δίπλα από την πιάτσα των ταξί. Απαντά στο τηλεφωνικό αριθμό 255-2025-331 μετά τις 9 το πρωί για τα ραντεβού σας και τις πληροφορίες σας. Και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο, δίπλα στο παλιό Δημαρχείο ή αν θέλετε στο αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας. Για να συνεχίσουμε τώρα, να πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ για να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ.
0: Α, για να δούμε.
1: Υπάρχει ένα θέμα στην εφημερίδα, έτσι λέει, θέμα, οι βραδιές που υπέγραψαν την κλάση στην καριέρα του Λόβρου Μάγερ. Λόβρο Μάγερ λοιπόν ήρθε και θα δούμε τι θα κάνει. Δυνατότητες απόψε στις 7 με Samsung Sport. Πύραυλος Μάγερ, ο Κροάτης παιχταράς από χθες στην Ολλανδία, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και ανακοινώνεται σήμερα. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα, το Μουντιάλ όμως δεν τον είχε μέσα στην αποστολή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν είχε κάτι πιο θέμα ή αν βρήκε καλύτερους παιχταράδες. Γιατί αν βρήκε καλύτερους από αυτό τον παιχταρά ο προπονητής, φαντάσου πόσους παιχταράδες έχει αυτή η Κροατία. Χάντμπολ ανδρών, κράτησε κάπτεν Αραμπατζή. Για 8η χρονιά απέκτησε τον διεθνή Αλγερινό Ζεναντί για βασικό πίβοτ. Μάλιστα, και πάμε στη Sport Time.
0: Είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στην ΑΕΚ, τώρα θα δούμε τι γράφει η Sport Time. Η Sport Time σήμερα θυμάται τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό.
1: Σούζι.
0: Και ψεύδεσαι και τρως, αυτό πάει σε όλους μας. Στους περισσότερους τέλος πάντων από εμάς.
1: Σούζι τρως λέει και ψεύδεσαι και τρως.
0: Ατάκα που έχει μείνει και πάμε να κλείσουμε.
1: Από τα χαρακτηριστικά σλόγγαν του ελληνικού κινηματογράφου, όπως το άλλο που λέγαμε χθες με τον Αντωνάκη, σκασμός εσύ Αντωνάκη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια τεράστια αγκαλιά για αυτούς, όλη η Ελλάδα γράφει Μέτρο Σπορ. Η Αθήνα υποδέχτηκε με αγάπη και σεβασμό τους παγκόσμιους κυπελούχους της Εθνικής Ομάδας Ανδρών του Πόλο. Βλάχος, είμαστε συνεπείς με τα μετάλλια και διδαχτήκαμε πώς παίρνεις το χρυσό. Καλό. Απαγορεύεται ο φυσικασμός στον ΠΑΟΚ αυτά. Λύση, Βιερίνια και Μάτος προσπαθούν να κρατούν σε εγρήγορση για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Σαν να μην έχει γίνει το πρώτο μάτς. Δανεικό στη Γκιόζτεπε ο Κουγκελασβίλη. Γκουγκεσασβίλη με οψιόν αγοράς. Ξέρω ότι το καταλάβατε πως ήταν λάθος, γι' αυτό το επανέλαβα. Η είδηση είναι το 29,73%. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με ποσοστό 70,27% πάντα ανέδειξαν MVP του αγώνα με τη Δυνάμο Κιέβου, τον Κωνσταντέλια. Οι υπόλοιποι περίμεναν φαίνεται περισσότερα. Ηρωνεύεται η εφημερίδα, γιατί τι άλλο να κάνει το παιδί, έκανε τα πάντα. Είπαμε, από την ώρα που κάθισε με την οικογένειά του, πήρε τα πάνω του. Διάρκεια στα up. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε στους παίκτες του Άρη ότι έδειξαν πολλά στο πρώτο φιλικό, ότι έχουν ακόμα πολλή δουλειά μπροστά τους και ότι πρέπει να είναι καλύτερα τα διαστήματα καλής απόδοσης μέσα στο 90 λεπτό. Από το Nova Sport Prime, μετάδοση του αυριανού φιλικού με τη Μόντσα στις 7, στις 12 Αυγούστου το φιλικό με την Νάπολη στην Ιταλία και πάμε παραδίπλα στον ομαδάρα που χτίζει ο Ηρακλής. Χαχαχα.
0: Μακάρι.
1: Στο στόχαστρο ο Πίτερ Ολαγίνκα εξετάζεται ανάμεσα σε άλλες η περίπτωση του 30χρονου Νιγηριανού μεσοεπιθετικού που είναι ελεύθερος. Και γιατί μας γράφει εδώ μια περίπτωση που εξετάζεται ανάμεσα σε άλλες και δεν γράφει και τις άλλες?
0: Έλα,
1: τι μεροληψία είναι αυτή?
0: Εδώ σε θέλω.
1: Με Ζινεντίν Ζιντάν, η Εθνική Γαλλίας ανέλαβε ομοσπονδιακός τεχνικός έως το 2030 με στόχο πρωτιά στο Euro και το Mundial. Mm-hmm. Το έχουν, δεν θα είναι έκπληξη.
0: Ναι.
1: Αν συμβεί.
0: Εν τω μεταξύ και την Ιταλία, ποιος θα την ανέλαβε να δεις πάλι έτσι ένας θρύλος?
1: Ο Πιρλό.
0: Ο Πιρλό, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Οπότε.
1: Γιατί προτάθηκε ο Γκουαρδιόλα, έκαναν πρόταση του Γκουαρδιόλα να αρνήθηκε.
0: Για την Ιταλία.
1: Για την Ιταλία, ναι.
0: Σόπαρε.
1: Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία.
0: Πάμε, ναι.
1: Να γυρίσουμε το διακόπτη. Είναι ο Μανώλης Κοτάκης σε κανονική φωτογραφία δίπλα από το λογότυπο. Οι ιδέες θέλουν ψυχή, γράφει. Ναι. Είναι σαν τα μεταξωτά, να μην το πω. Πιο κάτω, πολιτισμός από τη Μενδώνη, το πολύ, το λί είναι με έψιλον γιώτα, έβαλαν την ταφόπλακα
0: από την πώληση,
1: από την πώληση, είναι, ναι. Ναι. Την ταφόπλακα στην πολιτιστική μας κανονική γραφή, κληρονομιά, αμόκ της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στη Βουλή. Το όχι να θυμώνει η Μενδώνη, το όχι αυτό. Λοιπόν, ανατριχίλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη, χορηγός στην Ήβρη κατά της αρχαίας Ελλάδας. Πολλοί ασχολούνται με αυτήν για δύο λεπτά εμφάνισης. Λευκόνιος με λευκούς βραχίονες Ελένη, γράφει ο Όμηρος, τα ξέρουμε αυτά. Ξέρουμε. Αμετανόητος προπαγανδιστής της Walk Agenda έδωσε συγχαρητήρια στον κινηματογραφικό παραχαράκτη Νόλαν που διαστρεβλώνει το ομυρικό έπος. Είναι κρίμα πάντως να μην βλέπεις την ταινία για να βλέπεις δύο λεπτά έναν άνθρωπο που εμφανίζεται εκεί πέρα, που δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη εξέλιξη, και εκτός αυτού να θες από μια ταινία να σου αποδώσει το ιστορικό μεγαλείο ή την ιστορική ακρίβεια.
0: Αυτό, ναι, δηλαδή δεν γύρισε ποτέ ο Νόλαν και είπε τέχνη. Ότι παρουσιάζω τον ντοκιμαντέρ. Ναι.
1: Δηλαδή στην Κερνίκα ή Γουέρνικα, ακριβώς έτσι έγιναν τα πράγματα, όπως είναι ο πίνακα
0: στους 300. Ναι.
1: Στους 300 έγιναν έτσι.
0: Ή στην Τρία που έπαιζε.
1: Ακριβώς. Η Ζήνα που ήταν Ελληνίδα, ηρωίδα.
0: Που ήταν εντελώς. Ναι.
1: Και ο Ηρακλής που αντιμετώπιζε τον Μπλεκ, ξέρω εγώ. Ήταν, εκείνα ήταν ακριβή, απόλυτα. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Θα ντρεπόμουν, λέει, αν είχα γράψει το σενάριο των κατακεραυνών η κορυφαία ελληνίστρια και μεταφράστρια της Οδύσσειας, Έμιλι Γουίλσον.
0: Okay.
1: Γι' αυτό δεν το έγραψε αυτή. Το ελληνικό κράτος επιχορήγησε και με 6,6 εκατομμύρια την απαράδεκτη ταινία. Ναι, αλλά κάναμε τον Όλυμπο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
0: Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι τα 6,6 εκατομμύρια είναι ψίχουλα στην παραγωγή.
1: Καλά, σίγουρα, εντάξει, άμα ακούσει 150. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Κάναμε τον Όλυμπο, λέω, παγκόσμιο προστατευόμενο, ξέρω εγώ.
0: Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Τόπο, ας το πούμε έτσι. Και εγώ νομίζω ότι πάρα πολύ βοήθησε η όλη κουβέντα που άνοιξε παγκοσμίως γύρω από τα ομυρικά επί. Έχω την αίσθηση ότι θα έπαιξε το ρόλο του.
0: Μπορεί.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αψηφή πάντως έγινε.
1: Ναι. Λοιπόν, Κίον το μόνιμον, αποστομώνουν τον ανάλγητο Στουρνάρα οι συνταξιούχοι.
0: Τι είναι αυτό το Κίον με εψιλον γιώτα?
1: Δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω.
0: Με ξέρω ότι είναι ο σκύλος τώρα το...
1: Με εψιλον είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Αυτό τι είναι, δεν ξέρω.
1: Δες του λιγάκι. Κίον με ε, γιώτα και όμικρον. Δεν σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, κύριε διοικητά.
0: Λοιπόν, ήταν, λέει, ένας αρχαίος νόμος έθιμο του νησιού της Κέας, σύμφωνα με τον οποίο όσοι πολίτες έφταναν στην ηλικία των 60 ετών έπρεπε να αυτοκτονούν πίνοντας κόνιο ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια τροφής για τους υπόλοιπους κατοίκους.
1: Να δεις, 1,5 χρόνο θα με έχανες, Γιάννη.
0: Τι
1: πλήγμα για τον πολιτισμό. Κοίταξε πόσα πράγματα θα στερούνταν δηλαδή ο κόσμος από κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, τώρα στην Κέα όμως, ένα νησί που...
1: Τζιά.
0: Τζιά.
1: Φιάσκο περιοπής. Πάνω από 32.000 νοικοκυριά εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με τόκους και οφειλές. Εντάξει, και προχθές το ίδιο συνέβαινε και με πολύ περισσότερους. Τώρα κάποιοι μπήκαν. Βέβαια, αυτό δεν είναι απάντηση, έτσι αστείευομαι. Αδιανόητη πράξη. Ελληνικοί σύλλογοι χόρεψαν υπό τη σημαία του ψευδοκράτους. Ανυπόστατες δικαιολογίες από τους αρμόδιους. Ένοχη σιωπή από τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Λένε ότι έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο
0: το χρέος τους.
1: Το χρέος τους.
0: Φαντάσου.
1: Είναι φοβερό. Το σχολίαζα τη Δευτέρα και.
0: Και αυτό που είπε ο Νατσιός της Νίκης ήταν ο... Τα κόμματα λέει που έχουν οφειλές να μην μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογές. Τρέλα.
1: Καλά. από την άλλη, λες ότι είχε ένα χρέος τόσων δισεκατομμυρίων η Ελλάδα. Μπήκε στα μνημόνια, έκανε. Το χρέος αυξήθηκε, αλλά παράλληλα αυξήθηκε η παραγωγικότητα που λέμε ότι έχει γίνει, πώς θα σου πω, βιώσιμο. Δηλαδή μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να ανταπεξέλθει η χώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί παρήγαγε κάτι παραπάνω. Τα κόμματα, πώς ακριβώς αυξήθηκε το χρέος τους, έφτασε το 1 δισεκατομμύριο. Πώς ακριβώς μπορούν να ισχυριστούν ότι παράγουν περισσότερα χρήματα ούτως ώστε να το εξυπηρετούν αυτό το χρέος. Το να έχουν γράψει περισσότερο.
0: Μεγαλώνει η παραγωγικότητα της χώρας, οπότε. Υπάρχει δυνατότητα να μεγαλώσει η επιχορήγηση των κομμάτων.
1: Ναι. Γιατί από μέλη δεν νομίζω ότι είναι οι εποχές τέτοιες που γράφουν αφιδώς κόσμο και μαζεύουν
0: και
1: χρήμα.
0: Και πόσο να κόσμο να γράψει και πόσα να σου δώσει για να καλύψει το δις.
1: Άμα γράψει 1 εκατομμύριο κόσμο του δώσει 100 ευρώ θα τα καλύψει. Δεν είναι και το θέμα. Αλλά... Λέω τώρα παράδειγμα. Δεν θα καλύψει το δις. Δώση θα καλύψει. Λοιπόν, ένοχη σιωπή είπαμε από τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και κατακλυσμός αντιδράσεων για τις business με το νερό. Σφοδρά πειρά από τον γαλάζιο πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Κυρίζογλου, που καταγγέλει τον Παπασταύρου για βαρύ θεσμικό ατόπιμα.
0: Αχα.
1: Βαρύ είδωρ. Αλέξανδρος Τάρκας σε βαλκανικό κενό Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται και η νέα μαφία της Κρήτης. Επί μία δεκαετία υπέβαλαν εικονικές δηλώσεις για ανύπαρκτα εγωπρόβατα. Τέλος, κάτω-κάτω μετά τις αυξήσεις, ανίερος δείπνος Ιερώνυμου στο Λυκαβητό. Ιερωνύμου.
0: Λοιπόν, ναι, έκανε ένα ιδιωτικό γεύμα με τον Μητσοτάκη. Τώρα, αν ήταν αντικείμενο συζήτησης οι αυξήσεις, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι το ξεπεράστηκε αυτό. Καλημέρα, Μπάμπη.
1: Ναι, τώρα τελείωσε, το μάθαμε, παίρνουν. Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Μπάμπη. Είπαμε, πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Αυξήθηκαν σε 19 τομείς πρόνοιας και μειώθηκαν σε 17. Στις 24.527 ευρώ το μέσο βοήθημα από το δημόσιο, έως 97.463 ευρώ στον ΟΣΕ, 45.785 στον ΟΤΕ, 50.693 ευρώ στη ΔΕΗ και 16.954 για δικηγόρους.
1: Εγώ θα πω και okay, τα άλλα λειτουργούν. Αλλά
0: ο ΣΕ
1: με 100 χιλιάρικα δηλαδή.
0: Ναι. Μειώσεις σε εκπαιδευτικούς, ασφαλισμένους, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κληρικούς. Ξέρεις τι μπορεί να είναι, επειδή έχουν μείνει λίγοι στον ΟΣΕ.
1: Πάρτε να φύγετε.
0: Και το ταμείο είναι γεμάτο.
1: Πάρτε να φύγετε και εσείς να τελειώνουμε.
0: Λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, πιο κάτω. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Μητσοτάκης από τη Λέρο. Και μελέτη δείχνει πως η διάγνωση καρκίνου γίνεται σε προχωρημένο στάδιο. Η παγίδα του τσιγαρόβιχα και η άρνηση των ανδρών για προληπτικές εξετάσεις. Πιο κάτω, κύκλωμα στην Κρήτη, εκβιασμοί, ζωοκλοπές, παράνομες επιθετήσεις. Και στη δεξιά στήλη, τι έχουμε, Πιερακάκης στους Financial Times, πόροι για Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα κοινό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 6G, εκ της γενιάς δηλαδή.
1: Αυτό θα μας καταστρέψει ακόμα περισσότερο. Ήδη το 5G μας έκανε τη ζωή ποδήλατο.
0: Λοιπόν, το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου. Τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου και περιοδία υπουργών στη Δυτική Μακεδονία, καινοτόμος τεχνολογίας σε μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδά. Τέλος το χρονοδιάγραμμα, παραδίδονται έργα πολιτισμού, σελέρο, αρχαία αγορά, κεραμικό.
1: Να. Πάμε στα νέα τα οποία γράφουν αποκαλυπτική έρευνα ΣΟΣ από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Να. Καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Και λέω κάτι, είχα μια ιδιωτική, έλεγα χθες, είχα μια ιδιωτική συζήτηση με μια φίλη από την Βουλγαρία και λέει, εγώ δεν θυμάμαι, λέει, στη Βουλγαρία φωτιές παλιότερα. Τώρα κάθε τρεις και λίγο. Πώς αλλάζει, δηλαδή, το μεταστρέφεται το κλίμα και πηγαίνει προς το βορρά.
0: Ναι.
1: Αυτή η πανίδα που η χλωρίδα, που ευνοούσε την ύπαρξη των πυρκαγιών. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιλάμβανε το μενού? Θαλασσινά. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι? Στην Κασπία το σημείο 0. Α, ωραία. Στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου εφάπτονται το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ιράν, ο κίνδυνος ενός παγκοσμίου πολέμου. Διαβάστε επίσης τι είπαν ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου, και υπάρχει ένας χάρτης που δείχνει το Ιράν και πώς πηγαίνει προς την Κασπία, αγγίζει την Κασπία γιατί έχει εδάφη στην Κασπία θάλασσα, στη λίμνη αυτή, και λέει ο θαλάσσιος διάδρομος Αστραχάν Μπαντάρ Αντζαλή αποτελεί την κύρια γραμμή μεταφοράς εμπορευμάτων από ψηλά από τη Ρωσία προς το Ιράν κάτω μέσω της Κασπίας θάλασσας. Τώρα, Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες, η γραμμή του Γενικού Γραμματέα σε αναζήτηση λύσης. Πολιτικό παρασκήνιο, όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με ένα χαιρετισμό και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ. Τέλος, ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Έγινε ένας χαμός και με αυτό.
0: Έγινε χαμός, ναι, λυπηρό.
1: Και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο προλαβαίνει το μακελιό.
0: Κοίταξε, άμα διαβάσει και τις άλλες δύο ειδήσεις που έχει πιο κάτω η εφημερίδα.
1: Είχε κι άλλες,
0: Ναι.
1: Άρα δεν το προλαβαίνουμε το μακελιό. Πάμε να διαβάσουμε τις άλλες δύο ειδήσεις. Αστακός, στην τελική ευθεία η μέγα επένδυση. Είναι για το νησί, το γνωστό.
0: Ναι,
1: και
0: γνωστό.
1: Ζάκυνθος, είναι γνωστό. Θα επαναλειτουργήσει με εισιτήριο το ναυάγιο.
0: Αχα.
1: Μέχρι να πέσει και το υπόλοιπο.
0: Ναι, αλλά μήπως το εισιτήριο θα το κρατάει στη θέση του το ναυάγιο.
1: Ναι, γιατί τέτοιες ιδιότητες συνήθως τα χρήματα έχουν.
0: Ναι, έχουν συγκολητικές και σταθεροποιητικές ιδιότητες. Καλά, θα φανεί. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα 8 και είναι ώρα για διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να το κάνουμε αμέσως και επιστρέφουμε αφού ακούσουμε και μουσική φυσικά.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέωρε Τιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορε Τιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. Σύγχρονο,
4: πολυδύναμο,
2: μοντέρνο,
4: ευέλικτο.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
2: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
2: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
2: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: καθημερινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε.
1: Ο Ζάντε Λιγουτσιά, μωρό, έχουμε κανένα χαιρετισμό.
0: Για να δω. Λοιπόν, όχι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Εδώ είμαστε, στην πρωινή μας περιπολία, εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1, στα FM 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, παρέα με Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων, στο υψηλότερο επίπεδο. Μετά τις 9 ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο που απαντά στο 25520 25331.
1: Στην παρέα μας τα Άνθη Φυτά Μπελιάς, με δύο καταστήματα, ένα σε Ορεστιάδα στη Βασιλείο Κωνσταντίνο 63 και ένα στο Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο. Εκδηλώστε την αγάπη σας με λουλούδια, είναι δεδομένο αυτό, είναι πανέμορφο αυτό και να σας πω και την αλήθεια, έχει πολύ θετική επίδραση στους άλλους. Λοιπόν, Κασαπιάν ο Βανές ή Βάνης, από το 1924, όχι ο ίδιος, παππούς του, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης της Σωτηρίου Τσερκέζη 39 με μια καταπληκτική προσφορά για όσους ακούνε τις εκπομπές μας εδώ. Πηγαίνεις στο κατάστημα, λες 1924, αυτό το μαγικό αριθμό, και κερδίζεις 24% έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά και αν κάνεις. Να μην ξεχνάμε ότι στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλών, δυναμικών,

0: αξιόπιστων, καθαρών, καλοσυντηρημένων και καλοσυντηρημένων, γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Αν δεν μπορούν να τα συντηρήσουν αυτοί, ποιος μπορεί? Γιατί κάνουν το ίδιο πράγμα και στα δικά μας τα προσωπικά οχήματα. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια, Μάτι Γωνία, και τηλέφωνο το 25520-28525. Και τώρα που ξενιάσατε από όλα αυτά, πάτε και ράξτε στο Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1 για 20 τουλάχιστον ώρες, το 24ωρο, εκτός και αν θέλετε να μείνετε και τις υπόλοιπες, γιατί καθαρίζουν εκείνες τις ώρες. Πάντως μέσα σε αυτό το 20ωρο θα βρείτε όλη την γκάμα των προοπτικών και των πιθανοτήτων διασκέδασης, από τον απλό καφέ ή το ρόφημα μέχρι το ποτό, το χορό και τα event.
1: Ωραία, και τότε μπορούμε να συνεχίσουμε να πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Μακελιό.
0: Ναι, απήγγειλε το τώρα.
1: Α, είναι για μένα, την κράτας. Έχω
0: το απαγγέλεις καλά αυτό.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Κύριο θέμα, ο Άγιος του Παρακράτους, αποκλειστικό. Σκάνδαλο πρώτων μπανκ, αλάπης, λοιπάσματα, δωροδοκίες πολιτικών σε όλα αθώος. Τον καίνε χειρόγραφα συμφωνητικά με το θύμα. Ζητούσαν 100 εκατομμύρια, πήραν 1,5 για να κοροϊδέψουν το δικαστήριο. Λαβρέντης Λαβρεντιάδης, ο ανεπίσημος χρηματοδότης Τσίπρα, Καριστιανού, και οι γλάστρες βόμβες στους ερωτικούς αντίζηλους. Δεν γνωρίζω.
0: Τι είναι όλα αυτά?
1: Τώρα είναι όλα έτσι.
0: Είναι μια σφαίρα αυτή που έχουν οι μάγισσες.
1: Λοιπόν, πιο πάνω έχει τον Πιερακάκη και λέει: χειροβομβίδα από την Όλαφ στην καρδιά της κυβέρνησης. Τα είχαμε αποκαλύψει όλα. Μαύρο χρήμα και εικονικές εταιρείες με τα 2 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Κύριε Πιερακάκη, όλα καλά?
0: Όταν λένε τα είχαν αποκαλύψει όλα, δηλαδή τώρα πετά από κάτω γλάστρες, βόμβες, θα σκάσει ένα θέμα αύριο μεθαύριο, το είχαμε αποκαλύψει. Μια δεν μοιάζει λίγο με προφητεία?
1: Ναι. Λοιπόν, νέο χαράτσι σε υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά και εκπνέουν, τέλος πάντων, οι όποιες φοροαπαλλαγές υπήρχαν για όλα αυτά τα...
0: Άμα θέλετε το πάρτε, πάρτε.
1: Ναι, σιγά σιγά αρχίζει πλέον το πράγμα και γίνεται φυσιολογικό, πώς το πω, είναι κανονικότητα, οπότε...
0: Ναι. Μπαίνει στον υγιή ανταγωνισμό και όχι στον επιδοτούμενο.
1: Ακριβώς. Στην αριστερή στήλη τώρα. Εκδότες, λαμόγια, καναλάρχες, ιδιοκτήτες ραδιοφώνων μπλεγμένοι με το πλιάτσικο των 80 εκατομμυρίων στα σπιτάκια της Τεξάν.
0: Είναι αυτά από τα δύο που έχουμε έξω, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε έναν κάδο ανακύκλωση σπασμένο εδώ και ένα χρόνο. Όχι σπιτάκι της Τεξάν. Παγκόσμιο σοκ.
0: Ο δικός μας είναι έφτεξαν.
1: Ναι, έφτεξαν, ακριβώς. Λοιπόν, παγκόσμιο σοκ. Εκτελεστής συμβολέων θανάτου ο αδερφός του σκηνοθέτη της Οδύσσιας. Δηλαδή του Κρίστοφερ Νόλαν ο αδερφός είναι εκτελεστής συμβολέων θανάτου. Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου και γιος εφοπλιστή με το δικηγόρο τη νύχτα των οργείων με πληρωμένους αλλοδαπούς.
0: Εκείνη τη νύχτα αποφάσισαν όλοι να πούν, να ξεσαλώσουν, ας πούμε.
1: Ναι, εστία.
0: Πάμε στην εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες. Η Νέα Δημοκρατία λέει. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 13ης Ιουλίου του 2026, ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφυκτική πίεση στον Αύγουστο ή χαμηλή εσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο. Οι αιτίες, αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Πού πήγαν τα λεφτά, Μητσοτάκη? Θα ρωτήσει κάποιος, λέμε τώρα. Δεν ρωτάμε εμείς τέτοια πράγματα. Αξίζει να διαβάσετε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 8 δήμοι για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ωραία, τι θα γράφει ο άλλος αύριο μετά, άμα παίζει αυτό το πράγμα. Για τους δήμους δηλαδή, σκέφτομαι την καθημερινή των αρθρογράφων. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει: οι ιδέες θέλουν ψυχή. Ναι, οι ιδέες είναι εύκολες σχετικά. Δύσκολα συλλαμβάνονται, εύκολα εξτομίζονται, δύσκολα υλοποιούνται. Αποκαθίσταται η οικία Βουβάλη που φιλοξένησε τον Βενιζέλο.
1: Αυτό τι ήταν, ο ήχος του Βουβαλιού?
0: Είναι Far West είναι αυτό. Bulls. Στην Οθωμανοκρατούμενη Κάλυμνο. Ο Τραμπ επιλέγει Ζελένσκι και εξοβελίζει Νετανιάχου. Θα κρατήσει καμιά εβδομάδα αυτό, Μάξ. Η συρρήκνωση με τρία θαυμαστικά είναι το άρθρο του Γεώργιου Κάπα Στεφανάκη. Ενώ η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου έχει τον τίτλο «Η Μπουμπού που μου χάρισε το rock and roll». Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το διαβάζω. Λοιπόν, φλερτ Τσίπρα Δούκα με φόντο την αυτοδιοίκηση. Και τις τουρκικές θέσεις προώθησε στην Κύπρο ο Γκουτέρες, ως αναμένετο τη λύση, λέει, της συνομοσπονδίας προωθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος ευρίσκεται στη Λευκοσία μετά τη συνάντηση του χθες με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, διεμήνησε πως θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό. Τελειώνει η θητεία του.
1: Δεν θα σε γελάσω.
0: Ξέρω, γιατί συνήθως τότε ασχολούνται όλοι αυτοί με σκοπό να αφήσουν το στίγμα τους. Όμως η κινητικότητα αυτή συνδέεται αποκλειστικώς με την προσπάθεια ιστεροφημίας του Γενικού Γραμματέα, αυτό λέει και αυτός. Οι δύο κοινότητες παραμένουν χωρισμένες στις βασικές τους θέσεις. Ομοσπονδία έναντι κυρίαρχης ισότητας δύο κρατών. Οπότε ο Γκουτέρες, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την επίσημη επίσκεψη, επιδιώκει λύση όπως πριν τη λήξη της θητείας του στα τέλη του 26.
1: Έλα, μέσα τώρα το ήξερες τώρα.
0: Δεν το ήξερα, αλήθεια δεν το ήξερα. Αλλά τόσα χρόνια, όταν λήγουν οι θητείες τους, όλοι τότε προσπαθούν. Και ο Ανάν και ο Μπανάν και οποιοδήποτε άλλο.
1: Μπανάν. Πάμε να δούμε τη γράφει η εφημερίδα Εσπρέσο.
0: Μην κάνεις συνειρμούς, σε παρακαλώ, τυχαίο ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, η Ιουλία χόρευε, γράφει. Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της, Μιχάλη Τουρατζίδη.
0: Επιτέλους παντρεύτηκαν τα παιδιά. Παντρεύονται.
1: Ναι. Το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας και οι γαμήλιες καμπάνες το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Να πάμε.
1: Και έχουμε και άλλο αποκλειστικό στην Εσπρέσο σήμερα. Παπαδημητρίου και Γεροντιδάκης ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Να μείνουν κάτω από την ίδια στέγη, Χάρη.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Να γίνονται τέτοια.
1: Ωραίες πληροφορίες. Πιο πάνω τώρα, ντροπή. Ποιος απαγόρευσε τον Μητσιά να τραγουδήσει Μάνο Χατζηδάκη?
0: Είπαμε,
1: ο γιος του Χατζηδάκη. Φύτρεμος στην Ψαρού, άλλο θέμα. Και όπλα, αίμα, ρεφρέν και λογοκρισία. Η τραγουδίστρια Εμμανουέλα Λάμπη καταζητείται εντός εισαγωγικών και μιλάει στην Εσπρέσο. Ένα άλλο θέμα, γράφει, ταύρι στο κρεβάτι με επαναστατική συσκευή. Και do you speak Greek? Σταθρανία λόγω Οδύσσιας η Βρετανή.

0: πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι, η εφημερίδα των συντακτών.
0: Η ποια?
1: Η εφημερίδα.
0: Γιατί?
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Έτσι το λέγανε κάποιοι στο χωριό. Λοιπόν, ο πολιτισμός εάλλο και η πόλη εάλλο και τα μπουζούκια εάλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6:30 μετά μεσημβρία στο Θησίο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Πειρά αποσύσσομαι την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη, το αφήγημα της Λίνας Μενδώνη για τους μαρτυρικούς τόπους. Αποσταθεροποίηση και στον κινηματογράφο. Για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση, Ελλάς του Τσίπρα και Χαλκιδική Βόλβη, εισαγγελική παρέμβαση για το ακατάλληλο πόσιμο νερό. Η Χαλκιδική παίρνει νερό από τη Βόλβη.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιο μέρος της Χαλκιδικής? Άδωνης Γεωργιάδης, μετά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τι? Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Υγείας το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια και σε άλλους φορείς το πραξικόπημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που τοποθέτησαν φιλική προς αυτούς διοίκηση, τέλος πάντων. Στο φακό της εφημερίδας των συντακτών αυτά. Η Ιαπωνία, τρόμος για τα 7,1 ρίχτερ, από τα 7 φόβοι για δεκάδες νεκρούς, ξεπερνούν τους 100 οι τραυματίες και έγινε και μια τρομερή έκρηξη. Τρομερή έκρηξη σε ένα. Τι ήταν, μολ. Μάλλον από υγραέριο. Έσπασε σωλήνας υγραέριο κατά από το σεισμό και έγινε ένας χαμός και έχουν εγκλωβιστεί. Έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πλευρά του καταστήματος. Είχαν εγκλωβιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα και δεν ξέρουν σε τι κατάσταση και αν ζουν και όλα αυτά τα σχετικά. Σιδηρόδρομοι Ελλάδας, ξανά να το εμπεδώσουμε. Σιδηρόδρομοι Ελλάδας, καμιά απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας. Παρακάτω έχει το Γιαννάκη τον Ινφαντίνο, οπότε είναι αθλητικό αυτό.
0: Ερωτήθη ο Μαρινάκης εχθές για την τοποθέτηση του. Τι ήταν, πρόεδρος της.
1: Ινφαντίνου.
0: Όχι, βρε. Ποιος? Για.
1: Α, ο Μαρινάκης ο άλλος. Ναι. Ο εκπρόσωπος. Ναι, και ναι. Τι είπε.
0: Τι είπε ο εκπρόεδρος. Τι να πει, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα καθημερινή. Να αναφέρεσαι στην καθημερινότητα. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Και όχι μόνο. Λοιπόν, συστηματικές αδυναμίες, πολυδιάσπαση αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων παρουσιάζει το σύστημα ελέγχων στην αλυσίδα τροφίμων στην Ελλάδα. Αρκετοί φορείς μοιράζονται την ευθύνη χωρίς πάντοτε να ανταλλάσσουν αποτελεσματικά πληροφορίες. Το αποτέλεσμα είναι κενά εποπτείας, διπλή έλεγχη σε ορισμένα σημεία ή καθόλου έλεγχη σε άλλα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της επιχείρησης στο Ήλιον, όπου κατασχέθηκαν εχθές 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης. Τα κενά στο μηχανισμό ελέγχου της αλυσίδας τροφίμων στην Ελλάδα έχει επισημάνει με τουλάχιστον 3 εκθέσεις η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Πάντως, για να αστειευτούμε, το τυφλό σύστημα τα πήγε μια χαρά στη γραφομηχανία, ας πούμε, στο πληκτρολόγιο. Ναι. Δεκαετίες ολόκληρες.
0: Ναι.
1: Τα τρόφιμα δεν.
0: Τα τρόφιμα δεν. Ναι. Τα τέλος πάντων τα συστήματα ελέγχου της χώρας. Παρακάτω τώρα έχει μια φωτογραφία από την επίσκεψη του Γκουτέρες στην Κύπρο. Έχει εδώ πέρα Νίκο Χριστοδουλίδη και Αντώνιο Γκουτέρες στη Λεζάντα κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Ως διερευνητικές για την ετοιμότητα των δύο πλευρών να εμπλακούν σε μια διαδικασία επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, θεωρούνται οι χωριστές συναντήσεις που είχε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Αυτό δεν τον ακούμε συχνά.
1: Όχι. Εγώ προχθές το τρόμαξα, λέω λόγο, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τον προφέρω.
0: Μάλιστα. Πιο πάνω, τι λέει, ξένοι επενδυτές με φορολογική έδρα την Αθηναϊκή Ριβιέρα και πάρος μεγάλη πυρκαγιά και εκενώσεις οικισμών. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει η νέα έρευνα, οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται τόσο να επενδύσουν στην τεχνολογία όσο να βρουν ανθρώπους που θα την αξιοποιήσουν. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Manpower Group, κυβερνοασφάλεια, μηχανική μάθηση και τεχνολογία cloud οδηγούν την κούρσα των νέων δεξιοτήτων. Η διεθνής εικόνα αντανακλά στην πρόκληση για τη χώρα μας, ζητούνται εξειδικευμένοι επαγγελματίες που θα καλύψουν τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας. Παρακάτω, πολιτήριο στο Μουντιάλ από Ινφαντίνο, αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Οι Times αποκάλυψαν σχέδιο του Προέδρου της FIFA Gianni Infantino για τη δημιουργία εταιρείας που θα διαχειρίζεται το παγκόσμιο κύπελο και τις υπόλοιπες μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.
1: Ο Τραμπ θα το προτείνει, τον πήρε κανένα τηλέφωνο.
0: Περίπου το 20 με 30% της εταιρείας θα δοθεί σε ιδιώτες που έχουν στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Καλά, τώρα μας κοροϊδεύεις.
1: Δεν διαβάζω από πριν, τι έτυχε.
0: Λοιπόν, και σκληρή αντίδραση του UEFA. Τι άλλο έχουμε? Στην αριστερή στήλη συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Και κλεισμένο των θυρών συνάντηση λοιπόν σε δύσκολο κλίμα, υπό το βάρος αντινόμενων προκλήσεων, εκκρεμωτήτων και διαφωνιών, είχαν χθες στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Μπίμπι.
0: Ναι, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν διανύει πλέον τον έκτο μήνα του. Νωρίτερα, επίσης χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Deutsche Bahn, γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Να δώσουμε και σε αυτούς κάτι. Με γερμανική λοιπόν σφραγίδα προχωράει η διαδικασία μετασχηματισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου. Η γερμανική Deutsche Bahn αναλαμβάνει χρέη technical manager με σκοπό την αναδιοργάνωση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας.
1: Πόσο καιρό λες να βαρεθούν και αυτοί να ανακτήσουν?
0: Πέραντε. Εσύ επεκτείνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επεκτείνεται το σύστημα αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς από τις 30 Ιουλίου οι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικειδεμόνες παιδιών που έχουν νοσηλευθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο θα μπορούν να αξιολογούν πλέον ηλεκτρονικά την εμπειρία της νοσηλείας. Πασόκ. Την ένταξη του Μιχάλη Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ανακοίνωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο διεύρυνσης του κόμματος. Από δίπλα τώρα, η στοματική υγεία συμβάλλει στη μακροζωία. Τι προλαμβάνει? Η στοματική υγεία ως παράγοντα συνολικής υγείας και μακροζωίας προσεγγίζουν πλέον οι επιστήμονες, καθώς πλέον οι επιστήμονες, τα βακτήρια από τα νοσούντα ούλα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές σε άλλα μέρη του σώματος και να συμβάλλουν σε παθήσεις όπως ο διαβήτης, η αρθρίτιδα, η χρόνια, η υπατική νόσος, καθώς και σε καρδιακά προβλήματα. Από δίπλα έχει το σεισμό που ξέσπασε στην Ιαπωνία με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια έκρηξη και εγκλωβισμός ανθρώπων. Μάχη λοιπόν για τη διάσωση των εγκλωβισμένων στην Ιαπωνία και έχει εδώ μια αεροφωτογραφία που δείχνει το καταστραμμένο από το σεισμό εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην περιφέρεια Kumamoto της νότιας Ιαπωνίας. Ο σεισμός των 6,8 Richter που έπληξε χθες στη συγκεκριμένη περιοχή προκάλεσε σοβαρές υλικές φθορές, ενώ οι αρχές έδιναν μάχη για τον εντοπισμό και τη διάσωση εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Τράπεζες. Στη λίστα των μεγάλων συστημικών απειλών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα προστίθεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να μετατρέψει μια κυβερνοεπίθεση σε γεγονός με συστημικές συνέπειες για ολόκληρο τον κλάδο. Διαδίκτυο. Η Αττική καταγράφει τις υψηλότερες ταχύτητες στο ίντερνετ, τόσο σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι του Λυκανοπεδίου απολαμβάνουν τις ίδιες ταχύτητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανοί παρουσιάζονται στην πλειονότητά τους να επικρίνουν τους χειρισμούς του Τραμπ στο μέτωπο της οικονομίας, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Και η Καθημερινή βρέθηκε στην πολύ αναμενόμενη παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών, A Trial, με τον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό Βάγνερ Μόουρα να παραδίδει μια διαφορετική ανάγνωση του υψενικού ο εχθρός του λαού. Απόλυα. Σε ηλικία 99 ετών έφυγε από τη ζωή η εμβληματική Αμερικανίδα εικαστικός Μπέντι Σαρ, η οποία μετέτρεψε σύμβολα φυλετικών στερεοτύπων σε έργα αντίστασης και μνήμης. Εντάξει, τώρα 99 χρονών. Οκ, λυπηρή απώλεια, αλλά.
1: Εντάξει. Ναι. Ναι. Λες έγινε φτωχότερο, αλλά φαντάζομαι ότι πια σε αυτή την ηλικία δεν προσέφερε και επιπλέον στον πολιτισμό.
0: Έτσι.
1: Στην όποια δουλειά και αν έκανε παλιότερα.
0: Ναι. Το σχόλιο του Κωστή Φαφούτη. Έχει ακόμη μια ευκαιρία ο πλανήτης. Έλατε.
1: Ναι. Και ωραία απάντηση.
0: Οι αρνητές του Νόλαν. Στην οθόνη του θερινού Άνεσης διακρίνονται οι τίτλοι της ταινίας Νυχτερινός εκφωνητής του Ρένου Χαραλαμπίδη. Μπορεί η οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν να σαρώνει τα πάντα στο διάβα της, ωστόσο αυτές τις μέρες κάποια σινεμά επέλεξαν ένα διαφορετικό δρόμο και πέτυχαν. Η καθημερινή συνομιλεί με τρεις αιθουσάρχες, οι οποίοι εξηγούν πως μερικές στοχευμένες επιλογές έφεραν απανωτά sold out, ακόμη και δίχως τον δούριο ύπο στην οθόνη. Και τέλος, το κύριο άρθρο, εντολή και για το Σύνταγμα. Λοιπόν, το πρώτο σκέλος της αναθεωρητικής διαδικασίας έκλεισε χωρίς την αναγκαία συνένεση. Ουσιαστική συζήτηση δεν έγινε. Το ίδιο το πνεύμα του Συντάγματος όμως απαιτεί στις εκλογές που μεσολαβούν μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής τα κόμματα να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τις επίδικες διατάξεις. Η αόριστη καταγγελία και το παρόν είναι υπεκφυγές, όχι υπεύθυνη στάση. Στην επόμενη κάλπη οι πολίτες θα δώσουν εντολή και για την αλλαγή του Συντάγματος.
1: Το λες αυτό για την κυρία Ντόρα?
0: Ντόρα, γιατί, τι είπε η κυρία Ντόρα?
1: Η Ντόρα ψήφισε παρούσα στο άρθρο που αφορούσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή την πρόταση να γίνει εξαετής η θητεία του πρόεδρου.
0: Α, μάλιστα, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν,
0: το χάσα.
1: Να διαφημιστούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Φύγαμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Και με την ατυχή σας Amy Winehouse να ακούγεται έτσι στο το παρασκήνιο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την εκπομπή Γιάννης Βαλικούδης και Χάρης Κανταρίδης στην πρωινή περιπολία από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και φυσικά... Και φυσικά το live streaming μας από το Facebook του Radio Evros, όπου σήμερα βλέπουμε πως εντάξει, μετά την Ιωάννα και τον Μπάμπη δεν είχαμε άλλη καλημέρα. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν. Από το 1924, ένα έτος ορόσημο, γιατί αν πάτε στο κατάστημα και πείτε 1924, αυτόματα κερδίζετε 24% έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά σας. Να το θυμάστε και να επωφεληθείτε από αυτό, να το αξιοποιήσετε. Η Fit Car Rental εδώ μαζί μας πάντοτε για ενοικιάσεις καλοσυντηρημένων, αξιόπιστων, δυναμικών αυτοκινήτων και πώς να μην είναι άλλωστε, διαθέτει και συνεργείο η επιχείρηση, συνεργείο οχημάτων όπου μπορούμε να προστρέξουμε και εμείς για βοήθεια για, για το τυπικό το καθιερωμένο μας προγραμματισμένο σέρβις ή για οποιαδήποτε αποκατάσταση βλάβης μηχανικής. Λοιπόν, όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη Γωνία και στο τηλέφωνο 2552-028-525. Να μην ξεχνάμε όμως τα άνθη φυτά μπελιάς για πιο όμορφες καταστάσεις, για γάμους, βαπτίσεις, κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης σε Ορεστιάδα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Δύο σημεία σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο έχει και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, το οποίο δραστηριοποιείται εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στην Αναγεννήσεως 153 και στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21. 2552-025-331 το τηλέφωνο και τέλος για να ξεκουραστείτε και να διασκεδάσετε και να χορέψετε και να περάσετε όμορφες στιγμές, θα πάτε στο Παντρόν. Το Παντρόν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας και στην Πρόκου 1 και ας περιμένει εκεί. Πάμε να συνεχίσουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων, καθώς έχουμε μπροστά μας την Κόντρα. Εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού, το μεγάλο φαγοπότη με τα αρχαία μνημεία. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Η κυβέρνηση, λίγο πριν την ολοκλήρωση της τετραετίας, κλείνει εκκρεμότητες με τα συμφέροντα. Στην κατεύθυνση αυτή, αποφάσισε να εκχωρήσει σε δικούς της επιχειρηματίες την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, γράφει η εφημερίδα. Και πιο κάτω διαβάζουμε τον τρόμο που έχει επικρατήσει από τα 7,1 Ρίχτερ. Το έχουν αναθεωρήσει πιο κάτω, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο έδωσε 6,8 τελικά. Εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς, λογικό. Και στο ταμπλό, πιο ακόμη χαμηλότερα, οι 57,8 εκατομμύρια νέες μετοχές. Αλέξανδρος Εξάρχου, make actor even great again. Η actor θα γίνει λοιπόν και πάλι μεγάλη, ξανά. Το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών χτύπησε χθες ο όμιλος actor, σηματοδοτώντας την έναρξη διαπραγμάτευσης 57.777.778 νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Actor διαθέτει πλέον σαφή δυναμική, έχοντας αφήσει πίσω της μια περίοδο περιπετειών και επιστρέφοντας στη θέση που της αναλογεί. Στη δεξιά στήλη της εφημερίδας, Αλέξης Τσίπρα, σχέδιο Αριστοτέλης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο τέλος, με τόσα σχέδια στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα μας έχει μείνει όνομα αρχαίου μεταρρυθμιστή. Λαϊκές αγορές, τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που αλλάζει τα πάντα. Συναγερμός στις αρχές, παράνομο εργοστάσιο τροφοδοτούσε με σάπια κρέατα τα μαγαζιά και στάχτη πάνω από 1.200.000 στρέμματα σε Γαλλία και Ισπανία. Καταστροφή από τις φωτιές. Τέλος, καρκίνος αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 34 εκατομμύρια έως το 2050.
Και άντε τώρα να πείσεις ότι αυτό δεν έχει σχέση με το εμβόλιο, έτσι. Ειδικά όλους αυτούς που το υπερασπίζονται αυτό. Λοιπόν, ξεδοντιάστηκε, λέει η Star Press, ξεδοντιάστηκε η μαφία της Κρήτης. 10 χρόνια τρόμου με ζωοκλοπές, εκβιασμούς και χρυσές επιδοτήσεις. Ύστερα από καταδίωξη με μηχανή στη Νέα Σμύρνη στο κρατητήριο γιος του Ιατρόπουλου, η αντίδραση του έκπληκτου πατέρα στη σύλληψη. Και από την αριστερή πλευρά προκαλεί με τις φωτογραφίες της ηθοποιός ξανά τόπλες και πολύ σεξι η Miley Cyrus. Θα μπορούσε να είναι και Σάιλι Μάιρους.

0: Τα πιο σημαντικά δεν μας είπες όμως.
1: Ναι, ναι, υπάρχει μία πανσέλινος, αλλά μην τρομάζεις, λέει, πανσέλινος τρόμου εν μέσου θέρους, το φεγγάρι του ελαφιού, με τα κέρατα αυτό, αναταραχή στη ζωή μας φέρνει η σημερινή πανσέλινος. Λοιπόν, μη στενοχωριέστε καθόλου, δεν πρόκειται να αναταραχθείτε καθόλου, σας λέω, μα καθόλου. Ανεξάρτητα από οροσκόπο, μην πιστεύετε κανένα καιροσκόπο. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, λέει εδώ ο Κώστας Λεφάκης, βαρύς επιστήμονας του χώρου. Η επιστημονικότητα ξεχυλίζει στους αστρολόγους, άλλωστε. Φόνοι, εμπρισμοί, οικονομικό αδιέξοδο και καρδιαγγειακά περιστατικά, όλα από το εμβόλιο.
0: Όχι, από το φεγγάρι.
1: Από το φεγγάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός από το εμβόλιο, τώρα φταίει και το φεγγάρι. Μακροχρόνιες συνέπειες από την δυσαρμονία του Πλούτονα στον άξονα του Λέοντα. Κατάλαβες που λένε οι ποδοσφαιριστές, στον άξονα γίνεται παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο Λέοντας. Λοιπόν, τρεις ξένες στην Πάρο διαβάζουμε. Τσιμτσιλί, Κουσελίνη και Καινούριου. Όλες σε μία φωτογραφία οι ξένες. Έτρεχαν στα σοκάκια να κρυφτούν η μία από την άλλη.
0: Αχα.
1: Άρα η φωτογραφία θα είναι προϊόν φωτομοντάζ που λέγαμε κάποτε. Mm. Έλενα Κρήτα κατά Κικίλια, κάστρο στην κόρη της Μπαλατσινού, μετατροπή μνημείων σε γαμήλια σκηνικά. Mm-hmm. Και τέλος κάτω-κάτω, οι πιο κακοντυμένες στα σοκάκια, πασαρέλα στα ματογιάνια της Μικόνου, η πρώτη τριάδα που σκοτώνει. Αυτές είναι οι πιο κακοντυμένες στα σοκάκια.
0: Με πιο
1: άμα δεν σας αρέσουν τα ματογιάννα, να βάλετε ματογιάλια που έλεγαν στο χωριό μου. Λοιπόν,
0: αχα,
1: πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Πολύ επικλησιστή.
1: Το χωριό μου είναι,
0: χωριό,
1: ναι, ναι, ναι. Σημείο αναφορά στην ιστορία.
0: Νόστος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ριζοσπάστης. Ακριβία, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα άλλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Πιο πάνω, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης, όλο και πιο κοντά η ενοποίηση των μετόπων Ουκρανίας και Μέσης Ανατολής και από δίπλα διορισμός διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς και σωματεία. Το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να καταργηθούν η αντιδραστική ιατρική νομοθεσία και η απαράδεκτη διάταξη που νομοποιεί τις κατάπτυστες παρεμβάσεις. Παρακάτω, 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού. Και στην δεξιά στήλη, νομοσχέδιο για τον τουρισμό, εμπορευματοποίηση των πάντων στο όνομα του τουριστικού προϊόντος. Επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο. Το χάος στην περιοχή επιβάλλει λύση του Κυπριακού. Εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Κανένα κουκούλωμα να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία. Κινητοποίηση σωματείων αύριο στην επιθεώρηση εργασίας. Και με το 22ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή απλώνει τα πανιά του σε όλη τη χώρα. Προτάσεις Τσίπρα για την τοπική διοίκηση. Πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό για το κεφάλαιο κράτος.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Αποτελεσματικό για το κεφάλαιο του κράτους, λοιπόν, ναι, του Τσίπρα. Ναι, ναι. Παρέμβαση Ελλάδος για το φυσικό αέριο, λέει ο λόγος. Ζήτημα αλλαγής του ευρωπαϊκού κανονισμού για την πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου θέτει η Αθήνα. Η αντίδραση, η ανάρτηση, συγγνώμη, του Νίκου Τσάφου. Τα στοιχεία του ΕΟΠΑΕ, πανελλαδικό πρόγραμμα, φέρνει πιο κοντά το στόχο εξάλληψης της υπατήτιδας ΣΕ. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, θα μας τα πει και η Σταυρούλα μετά αυτά. Περιφέρεια Αττικής, νέο μπλόκο αποκάλυψε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων σε εγκατάσταση στο Ήλιον. Στην Ιαπωνία, τραυματίες και εγκλωβισμένοι από τον ισχυρό σεισμό των 7,1, είπαμε 6,8 είναι ο σεισμός, αλλά πήραν την είδηση στην αρχή. Ίσως δεν μπορεί να μην πρόλαβαν. Μάλλον προκαλεί περισσότερο θαυμασμό ή τρόμο το 7,1 από το 6,8. Μητσοτάκης, Σουλτάν Αλτζαμπέρ. Ατασμπέρ, συγγνώμη, Σουλτάν Αλτασμπέρ. Αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και τέλος, Μαρία Σιρεγγέλα, άλλα έλεγε η αντιπολίτευση για ακρίβεια, συνταγματική αναθεώρηση εν προσέλκυση.
0: Και προσέλκυση.
1: Και προσέλκυση εν ενεργεία βουλευτών. Μου βγήκε το M πιο πάνω και λέω τι έγινε εδώ, τι εν προσέλκυση. Πάμε στην Political, Γιάννη.
0: Να καλημερίσουμε πρώτα τον Οδυσσέα και καλημέρα, να πάμε Οδυσσέα. Στην Political. Η Political γράφει πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα. Έλαντε. Η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του.
1: Πάλι έλαντε.
0: Ναι. Πιο πάνω. Καμπανάκι από εξάρχου. Φόβοι για ευάρη χειμωνιά στην ενέργεια. Η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί ξανά στην πρέσα του πληθωρισμού. Μάρμαρα Παυλίδη, στο επόμενο κεφάλαιο της υπόθεσης γράφεται στο Λονδίνο. Η αντιπαράθεση για την επαναγορά της εταιρείας περνάει σε νέα φάση. Και στη στήλη Political Incorrect, η κάλπη της αγοράς, οι πονοκέφαλοι των Μαξιμιλιανών και ο Νόλαν, οι προσωπικές στρατηγικές στο Υπουργικό και ο Μητσοτάκης που τα βλέπει όλα. Κορδέλες ασφαλείας και μάρμαρα που πέφτουν στη Βουλή.
1: Ποιος θα το πληρώσει?
0: Το μάρμαρο, ναι. Ο ελληνικός λαός. Ναι. Πιο πάνω, πιο κάτω μάλλον. Υπόσχεση Γκουτέρες για λύση. Θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έστειλε μηνύματα τόσο εντός όσο και εκτός μεγαλονίσου.
1: Αυτό δεν το λες υπόσχεση για λύση, ναι, υπόσχεση, ναι, για προσπάθεια.
0: Ακριβώς. Κυβερνητική εξόρμηση, γιατί πήραν τους δρόμους οι γαλάζιοι υπουργοί, ο σχεδιασμός και οι στόχοι του Μαξίμου και Αλέξης Τσίπρας, ιδού το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι τρεις πυλώνες και οι τέσσερις αρχές. Ποιοι αυτοδιοικητικοί έδωσαν το παρόν? Η τούρτα έκπληξη στον πρόεδρο της Ελλάς. Στην αριστερή στήλη, στη στήλη Black File, ο Πιερακάκης, οι ξένοι θεσμικοί και το διαφορετικό μήκος κύματος του εκλογικού σώματος, γιατί ο Στουρνάρας ετοιμάζεται για δυναμικές παρεμβάσεις και τι θα κάνουν οι οίκοι αξιολόγησης με την Ελλάδα. Περιφέρεια Αττικής. Μπλόκο σε δίκτυο που διακινούσε τρόφιμα σαπάκια. Βρέθηκαν στο Ήλιον 6,2 τόνια κατάλληλου κρέατος. Συναγερμός Vertigo στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα τουρκικά F-35. Η επίμονη στήριξη του Τραμπ στον Ερντογάν προκαλεί αναταράξεις. Φύγαμε για την εφημερίδα απογευματινή πρώτη-λευταία.
1: Μα είμαστε ήδη στην εφημερίδα απογευματινή, η οποία γράφει γιατί η μετοχή του Άκτορ είναι από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες και τις μπρόχνουν όλες οι εφημερίδες, όλες, τουλάχιστον οι φιλοκυβερνητικές. Στην ευρωπαϊκή αγορά υποδομών όλα αυτά. Εξάρχου γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του ομίλου και πιο κάτω χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονίση, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Η σπουδαιότερη παρέμβαση στο ΕΣΥ από ιδρύσεώς του. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. Πιο κάτω διαβάζουμε οργή Μητσιά κατά ιού για το απαγορευτικό, δηλώσεις του στην απογευματινή. Δύσκολο να είναι οργισμένος ο Μητσιάς, είναι πολύ θετικός και ήπιον τόνων άνθρωπος, απλά θα εξέφρασε και αυτό στην αγανάκτησή του. Βαθαίνει το χάσμα. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Σε βαρύ κλίμα και χωρίς υπογραφή συμφωνιών, η συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Τραμπ. Επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Στο δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού, με ευκολότερη πρόσβαση, φορολογικά κίνητρα και φορητότητα. Μήνυμα Γκουτέρες, στην ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν, λέει. Η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Ερχουρμάν, που δεν προφέρεται το όνομά του. Daily Mail, ποιες επεξεργασμένες τροφές ευθύνονται για τον καρκίνο του εντέρου. Ειδικοί αποκαλύπτουν τις χημικές ουσίες σε κέικ, καρικεύματα και σάντουιτς που αυξάνουν τον κίνδυνο. Και διπλό όφελος, τα φάρμακα για την απώλεια βάρους στη μάχη κατά των όγκων. Το 40% των νέων διαγνώσεων αφορά 13 τύπους καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία.
0: Ελεύθερη ώρα.
1: Πάμε
0: λοιπόν
1: να μάθουμε όλη την αλήθεια τώρα.
0: Εδώ μαθαίνουμε όλη την αλήθεια που λέει και ο Χάρης. Η Ελεύθερη ώρα λοιπόν γράφει σήμερα. Στελεχώνεται το κόμμα Σαμαρά. Πού το πάει η κόμπρα της Μεσσηνίας?
1: Πόπο, ο Λαϊρετζάκης από την Καλαμάτα.
0: Λοιπόν, αποκαλύψεις για αντίχριστο και σατανική σκλαβιά. Συγκλονιστική ομιλία του όσιου γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας.
1: Πω, Και είδες που έκαναν εξορκισμό στους λαγοκέφαλους. Καλά.
0: Και έπιασε.
1: Δεν ξέρω, είδες κανένα λαγοκέφαλο.
0: Εδώ πέρα, εδώ που βρίσκομαι.
1: Εδώ δεν υπάρχει, άρα έπιασε, για μας τουλάχιστον.
0: Ναι. Θα κάνει και πρέσπες για το Βλάχικο ο Τσίπρας. Μετά την επίλυση του Μακεδονικού, ο Αλέξης ετοιμάζει νέο πατριωτικό εντός εισαγωγικών χτύπημα. Μάστε. Και δημοσκόπηση βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Για να δούμε τη βόμβα. Το 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην Ατζέντα 2030.
1: Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία αυτή.
0: Θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2029.
1: Προλάβουμε να ετοιμαστούμε.
0: Λοιπόν, παρακάτω. Οι Έλληνες αναζητούν ένα πολιτικό κόμμα ηγέτη. Ναι. Ενάντια στο παρεκκλεισμένο βαθύ κράτος, ενώ ο Τασούλας είναι προβληματισμένος από το φιάσκο της δεξίωσης στο προεδρικό.
1: Άντε ρε.
0: Δεν του,
1: πήγε, κολλάει,
0: δεν του πήγε καλά η δεξίωση, ας πούμε.
1: Και... αφού ήταν η καρέκλα του Κακλαμάνη άδεια.
0: Α, ήταν του Κακλαμάνη άδεια. Ναι. Γι' αυτό είναι προβληματισμένος.
1: Βρέθηκαν, ξέρω εγώ,
0: Ρενικήτα, δηλαδή. Ρενικήτα.
1: Γιατί δύο μέρες έλειψες, χαμός έγινε.
0: Πραγματικά.
1: Άλλαξε ο κόσμος.
0: Και ανασυγκροτήθηκε κατά τόπους.
1: Ναι, κατά τόπους υπήρχε μια ανασυγκρότηση.
0: Λοιπόν, το απαγορευμένο ερώτημα. Γιατί εμείς επιβιώσαμε 3.500 χρόνια και οι άλλοι αφανίστηκαν?
1: Γιατί εμείς είμαστε από τον Έψιλον. Έχουμε ένα DNA εξωγήινο. Το πέστα, οποίο
0: γιατί,
1: βγαίνει,
0: ναι,
1: πέστα, βγαίνει
0: γιατί
1: κάθε
0: καμιά
1: και
0: φορά,
1: λίγο.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Πρόγονοι μας δεν ήταν, πώς το λένε, σαυρόμορφοι, πώς το λένε, ερπετόμορφοι κτλ. Ήταν κανονικοί. Άνδρες και γυναίκες, άνθρωποι, τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά επιστημονικά κατοχυρωμένα, τεκμηριωμένα.
0: Μην ξεχνάς και την προστασία που μας έδινε η ομάδα Έψιλον.
1: Ναι, και η ομάδα Έψιλον είναι αίματος αυτή η ομάδα, εκτός από τις τέσσερις.
0: Λοιπόν, πέρα από τώρα τα δικά μας τα συνωμοσιολογικά, γιατί τέτοιοι είμαστε.
1: Τέτοιοι, ναι. Και χειρότεροι.
0: Ολοκληρώνουμε την ανάγνωση των εφημερίδων, κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9, να σας δώσουμε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου της Αλεξανδρούπολης.
1: Α, ναι.
0: Την ΔΕΙΑΔ. Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση για διακοπή υδροδότησης στην οδό Τροάδος από την οδό Βυζιεινού μέχρι τον Αστέρα. Ξέρεις την Τροάδος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καταλαβαίνεις δηλαδή ναι. το γεωγραφικό.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη έκταση.
1: Είναι από τη Βυζίνου, έτσι από πάνω. Άρα. Εντάξει, όχι τρελή έκταση εδώ που τα λέμε.
0: Λοιπόν, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα υπάρξει διακοπή νερού στην οδό Τροάδος. Από την οδό Βυζίνου μέχρι και τον Αστέρα, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί λόγω προγραμματισμένης αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης, όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, ο κύριος Χαράλαμπος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, δύσκολες μέρες αυτές, έτσι με ζέστη και έλλειψη.
1: Ναι, το να μην έχεις νερό, αλλά φαντάζομαι ότι θα κρατήσει λίγο και είναι και απαραίτητο.
0: Είναι απαραίτητο και τελικά τα έργα πότε να γίνουν? Δηλαδή, το χειμώνα δεν μπορεί να γίνει τέτοια δραστηριότητα. Αναγκαστικά, λοιπόν, θα υπάρξει μια περαιτέρω ταλαιπωρία. Πιστεύω θα τα καταφέρουν.
1: Ναι, είμαι και εγώ βαθύτατα πεπισμένος ότι θα στεφθεί με επιτυχία.
0: Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Έτσι θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία και για να μην καθυστερούμε την καλεσμένη μας, πάμε σε θέματα εκπαιδευτικά, μπορούμε να το πούμε έτσι, Χάρη.
1: Προφανώς και είναι εκπαιδευτικά.
0: Θα υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, την εκθεσιολόγο, την Γιώτα την Κουλυμπούδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τελείωσε η σχολική χρονιά, βγήκανε οι βάσεις.
1: Σε κάνουμε αποτίμηση.
0: Λέω, κάνουμε αποτίμηση σιγά σιγά. Και θέλουμε έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με μια ερώτηση. Γιατί οι μαθητές τείνουν να υποτιμούν το μάθημα της έκθεσης και πώς αυτή η νοοτροπία επηρεάζει τις επιδόσεις τους στις πανελλαδικές εξετάσεις?
2: Είναι η αλήθεια πως οι μαθητές υποτιμούν το μάθημα της έκθεσης. Παρατηρούμε πως δυσκολεύονται να αντιμετωπίζουν το μάθημα επιφανειακά. Η γλώσσα είναι το καθημερινό τους εργαλείο επικοινωνίας, οπότε θεωρούν λανθασμένα περισσότερες φορές πως δεν χρειάζεται προετοιμασία. Οπότε λείπει η συστηματική μελέτη που τους στηρίζει την δομή, την δημιουργία μιας σωστής δομής του κειμένου, ένα πλούσιο λεξιλόγιο που είναι απαραίτητα. Οπότε στηρίζονται στον αυτορμητισμό τους, κάτι που όμως δεν απαρκεί για τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εκτάσεων. Αυτό εξάλλου δείχνουν και τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών, με τις βαθμολογίες να κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω στο 13. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μέτριος βαθμός.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ, δηλαδή να λέω πού οφείλεται η όλη η ιστορία, το ότι έχουμε χαμηλές βαθμολογίες, έτσι. Βέβαια, εντάξει, κάπως το απαντήσατε τώρα. Γιατί λέτε πως η γλώσσα ως εργαλείο δεν αξιοποιείται αρκετά, σωστά, από τους ίδιους τους νέους? Χρησιμοποιούν περιορισμένο αριθμό, οπότε και η ευρύτητα της αντίληψης και της έκθεσης δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό και οι χαμηλές βαθμολογίες.
2: Σωστά. Οι χαμηλές βαθμολογίες οφείλονται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Ο κυριότερος από αυτούς είναι η λανθασμένη αξιοποίηση των κειμένων αναφοράς που τους δίνονται. Ουσιαστικά πρέπει να ανταποκριθούν σε τρία κείμενα, σε δύο μη λογοτεχνικά και ένα λογοτεχνικό. Δεν είναι εξοικειωμένοι περισσότεροι με τα κείμενα, ούτε με το ένα είδος, ούτε με το άλλο. Με αποτέλεσμα αυτά να μην γίνονται κατανοητά, οπότε δεν αξιοποιούνται και όπως θα έπρεπε. Επίσης, αρκετά είναι και τα γραμματικά και τα συντακτικά.

0: δικά τους λάθη και η αδυναμία αποτύπωση της σκέψης. Γι' αυτό ευθύνεται σίγουρα η ελλειπή έπαφη των παιδιών με τη γλώσσα και τη γραμματική, όπως είπατε και η απουσία πλούσιου λεξιλογίου. Τέλος όμως δεν μπορούμε να παραλείψουμε και το περιεχόμενο των ιδεών και των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται. Αυτά ορισμένες φορές δεν σχετίζονται με το θέμα. Οι μαθητές ξεφεύγουν από την ουσία και ο λόγος τους γίνεται πιο αόριστος, με αποτέλεσμα να μην αναδεικνύεται το θέμα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι μία αόριστη και γενικόλογη ανάπτυξη του θέματος έχει ως επακόλουθο και τόσο στη βαθμολογία.
1: Επομένως, καταλαβαίνουμε πως βασικός λόγος για τον οποίο οι μαθητές δεν μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην έκθεση και το μάθημα της γλώσσας γενικότερα είναι η μη εξοικείωση τους με τα κείμενα. Σωστά.
0: Σαφώς. Πολύ σωστά. Η ελπίδα ενασχόληση με τα διάφορα κείμενα, είτε αυτά είναι άρθρα είτε είναι κάποιο λογοτεχνικό έργο, γιατί είπαμε το μάθημα της έκθεσης αφορά τη συνεξέταση και της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, έχει ως αποτέλεσμα και την έλλειψη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη γραμματική ή την έκθεση. Δηλαδή το κείμενο μοιάζει στα μάτια τους με ένα σύνολο λέξεων, οι οποίες πολλές φορές δεν οδηγούν σε κάποιο συγκεκριμένο νόημα. Αυτό τους δυσκολεύει ακόμα περισσότερο και αποτέλεσμα είναι να τα παρατάνε. Καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί όμως που ασχολείται με τη γλώσσα, τότε μπορεί να αποκτήσει όλα τα εργαλεία για να παράξει το δικό του κείμενο. Το κείμενο δηλαδή που διαβάζει, με το οποίο έρχεται σε επαφή, μπορεί να λειτουργήσει και σαν ερέθισμα για τη δική του παραγωγή λόγου. Του προσφέρει πολλά ωφέλη, δηλαδή του δίνει το λεξιλόγιο, το εξοικειώνει με την σωστή διατύπωση, του προσφέρει μια διαφορετική οπτική αντίληψη του κόσμου, οπότε ο μαθητής μπορεί να παράξει καλύτερα τη δική του έκθεση.
2: Εσείς τώρα ως ειδικοί του χώρου, τι θα προτείνατε, σίγουρα θα έχετε σκεφτεί κάτι, για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης?
0: Απαραίτητα σίγουρα είναι οι βάσεις που θα βάλει ένας μαθητής από το γυμνάσιο ακόμα. Η έκθεση δεν είναι ένα μάθημα της τελευταίας χρονιάς, που το διαβάζουμε μόνο στην τρίτη λυκείου και περιμένουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Είναι μια διαδικασία που έχει διάρκεια. Το να μπορέσει να ανταποκριθεί κάποιος με επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις προϋποθέτει σίγουρα εξάσκηση, επαφή με διάφορα κειμενικά είδη, πλούσιο λεξιλόγιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Και στο γυμνάσιο υπάρχει αυτός ο διαθέσιμος χρόνος που μπορεί να αξιοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, εσείς στο φροντιστήριο Ευκλείδης έχετε ετοιμάσει κάτι γι' αυτό. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το καινούριο project που υλοποιείτε εκεί, που πάντα έτσι μας εκπλήσουν τα φροντιστήρια Ευκλείδης με τις καινοτομίες που φέρνουν.
2: Εισάγουν.
0: Είναι η αλήθεια ότι στον Ευκλείδη αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των μαθητών και προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για μια σωστή προετοιμασία που στόχο έχουν τη δημιουργία σωστών βάσεων. Αυτό εξάλλου είναι και το ζητούμενο. Γι' αυτό φέτος εγκαινιάζουμε ένα νέο εκπαιδευτικό εγχείρημα, τους ορίζοντες του λόγου, που επικεντρώνεται στην εξοικείωση του μαθητή με το λόγο, τη γλώσσα και τα κείμενα. Στόχος μας δεν είναι η προσκόλληση στους κανόνες και η αποστήθηση, αλλά η κατανόηση. Η ικανότητα να μπορεί ο μαθητής να διαβάζει πίσω από τις λέξεις. Να απαντάει δηλαδή σε ένα γιατί και όχι σε ένα απλό τι.
2: Μάλιστα. Τώρα μας δίνεται έτσι να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα νέο τρόπο προσέγγισης γενικά της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Γιατί αποφασίσατε να αλλάξετε τον παραδοσιακό τρόπο προσέγγισης διδασκαλίας?
0: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ πως η γλώσσα και η λογοτεχνία είναι μαθήματα που βοηθάνε το παιδί και πέρα από τη μαθητική του ζωή. Μαθαίνουν δηλαδή πράγματα για την κοινωνία, για τις ανθρώπινες σχέσεις. Του δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσει τον κόσμο, να μάθει να εκφράζεται. Οι νέοι σήμερα δέχονται πολλές πληροφορίες από διάφορες πηγές και πρέπει να είναι σε θέση να τις αξιολογούν. Καθώς αλλάζει λοιπόν ο κόσμος, χρειάζεται να προσαρμοστούν και αυτά τα μαθήματα στις νέες απαιτήσεις. Οπότε η αποστήθηση κανόνων καταλαβαίνουμε ότι δεν βοηθάει πια τα παιδιά ούτε στις εξετάσεις αλλά ούτε και στη ζωή. Επομένως, οι μαθητές χρειάζονται κριτική σκέψη για να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα. Το σημαντικό από το λιγότερο σημαντικό και να εκφράζουν τη γνώμη τους με επιχείρηματα.
1: Άρα, τι ακριβώς σημαίνει κριτική επεξεργασία κειμένων στην πράξη, κυρία Κουλιμπούδη, συγγνώμη?
0: Σημαίνει το να αντιμετωπίζουμε το κείμενο, ότι δεν αντιμετωπίζουμε πια το κείμενο σαν μια λίστα από γραμματικά φαινόμενα. Το αντιμετωπίζουμε σαν ζωντανό οργανισμό. Αναλύουμε δηλαδή τις προθέσεις του συγγραφέα, συζητάμε για τα κοινωνικά μηνύματα, εντοπίζουμε τα επιχειρήματα και μαθαίνουμε στα παιδιά να αξιολογούν τις πληροφορίες και να εντοπίζουν τις σημαντικές και να μπορούν να εκφραστούν, εννοείται.
2: Πώς όμως θα μπορούσαν να γράψουν καλά στα διαγωνίσματα, στις εξετάσεις, αν δεν επιμένετε στη γραμματική, το συντακτικό, ας πούμε?
0: Η γραμματική και το συντακτικό δεν πάβουν, είναι σημαντικό κομμάτι της έκθεσης. Αυτά δεν καταργούνται. Αντί όμως να τα μαθαίνουν απ' έξω και μηχανικά, τα βλέπουν πώς λειτουργούν ουσιαστικά μέσα στο κείμενο. Όταν ένας μαθητής καταλάβει σε βάθος το νόημα ενός κειμένου, το συντακτικό και η γραμματική γίνονται κτήμα του. Η εμπειρία του δηλαδή, η εμπειρία γενικότερα, δείχνει ότι η κριτική ικανότητα φέρνει πολύ ψηλότερους βαθμούς σε σχέση με την μηχανική μάθηση. Το μάθημα της έκθεσης εξάλλου δεν προσφέρεται για αποστήσιση. Δεν μπορούμε να απομνημονεύσουμε ολόκληρα κείμενα, φανταστείτε, αλλά μέσα από τον τρόπο που θα γράψουμε το δικό μας κείμενο, θα φανεί πόσο καλά μπορούμε να χειριστούμε τη γλώσσα και να αποδώσουμε αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε.
1: Ναι, τώρα είπατε νωρίτερα ότι το μάθημα της έκθεσης χτίζεται, να το πω έτσι. Θέλει από το γυμνάσιο το παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά τα παιδιά στο γυμνάσιο συχνά βαριούνται το μάθημα της γλώσσας. Πώς μπορεί να τους παρακινηθεί το ενδιαφέρον?
0: Έχετε δίκιο. Κάποιες φορές το θεωρούν αδιάφορο. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει με την επιλογή των κειμένων. Αντί για αναχρονιστικά θέματα, δουλεύουμε με θέματα, με άρθρα κυρίως, ή λογοτεχνικά κείμενα που αφορούν την τεχνολογία, τα κοινωνικά δίκτυα, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο έφηβος δηλαδή νιώθει ότι το μάθημα αφορά το μη της δικής του ζωής και συμμετέχει με περισσότερη διάθεση. Δεν του είναι κάτι ξένο, αλλά κάτι οικείο, κάτι που τον αφορά.
2: Μάλιστα. Και πώς προετοιμάζει αυτό το project ένα μαθητή του γυμνασίου, παραδείγματος χάρη, για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα έρθουν 3 χρόνια αργότερα?
0: Οι πανελλαδικές πλέον στο μάθημα της έκθεσης απαιτούν συνδυαστική σκέψη, κατανόηση μη λογοτεχνικών και λογοτεχνικών κειμένων και παραγωγή πρωτότυπου λόγου. Είπαμε, δεν μπορούμε να απομνημονεύσουμε ολόκληρα κείμενα. Το project, το συγκεκριμένο project, θέτει αυτές ακριβώς τις βάσεις από το γυμνάσιο. Έτσι, φτάνοντας στο λύκειο, ο μαθητής έχει ήδη το πιο δυνατό εργαλείο. Δηλαδή, ξέρει πώς να σκέφτεται και πώς να γράφει. Έχουμε δημιουργήσει ουσιαστικά τη βάση, το θεμέλιο, το οποίο μπορούμε στη συνέχεια να επεξεργαστούμε και να χτίσουμε ένα καλό υλικό για να μας οδηγήσει σε μια επιτυχία στις πανελλήνες.
1: Και το όνομα αυτό, το ορίζοντες του λόγου, πώς προέκυψε η ονομασία αυτού του project από τα φροντιστήρια Ευκλείδης?
0: Οι λέξεις του τίτλου έχουν τη σημασία τους. Ονομάσαμε το πρόγραμμα ορίζοντες του λόγου γιατί η γλώσσα δεν είναι ένας στίχος από κανόνες που πρέπει να αποστηθήσουμε, αλλά είναι ένας ορίζοντας που ανοίγεται μπροστά μας. Mm-hmm. Στόχος μας είναι να βγάλουμε στα παιδιά, να βγάλουμε τα παιδιά από τα στενά όρια της μηχανικής μάθησης, από την παπαγαλία, και να τα μάθουμε να κοιτάζουν μπροστά. Να αμφισβητούν, να ερευνούν και να αναλύουν σε βάθος. Ο λόγος από την άλλη δεν είναι μόνο οι λέξεις πάνω στο χαρτί, είναι και η λογική. Διευρύνοντας δηλαδή τους ορίζοντες του λόγου των μαθητών, διευρύνουν και την κριτική τους ικανότητα. Τους μαθαίνουμε να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα που κρύβονται πίσω από τις λέξεις και να αναπτύσσουν τη δική τους συγκροτημένη σκέψη. Επομένως, ο τίτλος του νέου εγχειρήματος πήρε ουσιαστικά το όνομά του και από τα ίδια τα κείμενα που εξεργαζόμαστε. Ερχόμαστε σε επαφή και με τη λογοτεχνία. Ανοίγουμε λοιπόν μεταφορικά καλύτερα τους ορίζοντες του λόγου των μαθητών προς τη γνώση και μπορούν έτσι να κατανοήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει, κάνοντας παράλληλα το μάθημα πιο ζωντανό και άμεσο.
2: Μάλιστα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω.
1: Πάντως να δώσουμε και τα εύσημα στα φροντιστήρια.
2: Ναι, αυτό ακριβώς, και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Γιατί όταν γίνονται τέτοιο τρόπο τεινά πειραματικές κινήσεις, καλά είναι να πετυχαίνουν και να βγαίνουν και συμπεράσματα πέρα από την επιτυχία που θα έχουν τα παιδιά. Γιατί καταγράφει και μια δυναμική, μια πρωτοτυπία, και μπορεί να καθιερωθεί εν καιρό.
0: Έτσι είναι. Σημαντικό είναι να τολμάμε και να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Όταν βλέπουμε πως υπάρχει μια αδυναμία, καλό είναι να κάνουμε κινήσεις διορθωτικές. Κλείνοντας, ήθελα να τονίσω ότι η γλώσσα και η λογοτεχνία δεν είναι ή δημοσιακά προς εξέταση, αλλά είναι ζωντανοί οργανισμοί και ουσιαστικά το πιο ισχυρό εφόδιο για το μέλλον των παιδιών μας. Με το project αυτό αποδεικνύουμε στην πράξη ότι το γυμνάσιο δεν είναι απλά ένας προθάλαμος για το λύκειο, αλλά η ευκαιρία να αγαπήσουν τα παιδιά το λόγο και τη σκέψη. Επομένως, προσκαλούμε τους γονείς που θέλουν να δουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να αποκτούν αυτοπεποίθηση στο λόγο τους, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι το νέο μας εγχείρημα να βρει ανταπόκριση, γιατί η αλήθεια είναι ότι σχεδιάστηκε με μεράκι και αγάπη τόσο για τους μαθητές, όσο και για την ελληνική γλώσσα.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουλιμπούδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
2: Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Και καλή επιτυχία στο project, βέβαια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ακόμα καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Ωραία, ωραία. Άρα, πράγματα.
2: Ενδιαφέροντα. Ναι, ενδιαφέροντα. Λέει, τότε
1: να εξελίσσετε και λίγο.
2: Ακριβώς. Φέρνεις ένα μοντέλο που σπάει τα στερεότυπα λιγάκι, το προσαρμόζεις, ανατροφοδοτείς και βγαίνει συνήθως ένα ικανό συμπέρασμα τέτοιο που μετράει και το κατά πόσο είναι επιτυχημένο, κατά πόσο αξίζει τον κόπο, κατά πόσο κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών. Γιατί από ό,τι μας είπε και η κυρία Κουλιμπούδη, υπάρχει μια έτσι λίγο απαξίωση προς τη γλώσσα, μια τάση, το βλέπουμε άλλωστε καθημερινά,
1: ναι,
2: και εμείς,
1: ναι,
2: από,
1: ναι,
2: τους,
1: και
2: νέους ανθρώπους
1: που
2: να χρησιμοποιούν όλο και λιγότερες λέξεις, την προσπάθειά τους να γίνουν πλανητάρχες, γιατί και ο Τραμπ λίγες χρησιμοποιεί.
1: Και να σου πω κάτι, ξεφεύγουν κιόλας εκεί στο φροντιστήριο Ευκλείδης με τη λογική του ετοιμάζουμε το παιδί για τις πανελλαδικές. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή,
2: ναι,
1: πέρα από τις πανελλαδικές, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα δουλεύουμε, τέλος πάντων.
2: Να δούμε και μια άλλη είδηση. Ναι. Λοιπόν, βλέπω από το radioevros.gr, που αλλού να προστρέξει κανείς για να διαβάσει ειδήσεις. Ο ΠΚΑ ξεκινά χθες. Ξεκίνησε δηλαδή η καταβολή των βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία χθες να το πω, ή μάλλον ανέβηκε αργότερα, αφού τελειώσαμε την εκπομπή. Είναι σημαντικό, γιατί είπαμε ότι το κάθε βοήθημα προς τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, κάνοντας τέχνα, είναι, ουσιαστικά θα έπρεπε να προσέχονται όλοι αυτοί ως κόροι οφθαλμού. Λοιπόν, πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή, χθες δηλαδή πραγματοποιήθηκε, του χρηματικού βοηθήματος λογαριασμού αγροτικής εστίας, ΛΑΕ, ο ΠΚΑ, προς τους δικαιούχους του προγράμματος για το 26. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες που είναι δικαιούχοι του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων δεν ξεπέρασε τον προβλεπόμενο αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων. Ως εκ τούτου, όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Να, και ένας άλλος. Και ένα άλλο ανησυχητικό καμπανάκι, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Γιατί αν ήταν πολύ και χρειαζόταν κλήρωση, θα σήμαινε ότι υπάρχει μια γεννητικότητα. Μια κινητικότητα γεννητικότητας.
1: Ναι, εντάξει.
2: Το ότι είναι λιγότεροι, σημαίνει ότι δεν παίρνουν πια. Άλλη μια επιβεβαίωση του ότι λίγοι εξ ημών παίρνουν την απόφαση να τεκνοποιήσουν πολλάκι, που λέμε. Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά συνολικά 2.112 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 1.658 είναι τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνοι μονογονείς πατέρες και 454 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Θα προτιμούσαμε να είναι τόσα για κάθε παιδί, βέβαια.
1: Ναι.
2: Γιατί τα φοβερά πλεονάσματα των 4,5 δισεκατομμυρίων, πρωτογενή, δευτερογενή κτλ. Πού αναλώνονται άραγε. Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα IBAN που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης, και για το 2026 ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ. Είναι να το λες και να κλαις. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω παραπάνω.
1: Εχθές είχαμε μια φωτιά στα Λάβαρα. Βέβαια, από ό,τι φάνηκε, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής την την αντιμετώπισαν γρήγορα. Έξι πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα. Ενώ συνέβαλε από αέρος και ελικόπτερο. Ενώ συνέβαλαν και μηχανήματα του Δήμου Σουφλίου εκεί πέρα. Γενικότερα, είδες, το διαβάσαμε και νωρίτερα, οι φωτιές έχουν μετακινηθεί βορειότερα στη χώρα. Οπότε οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό το λόγο συνεδρίασε και το συντονιστικό όργανο
2: πολιτικής
1: προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας. Τη Δευτέρα. Κυρίως δηλαδή για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών. Εν τω μεταξύ, αύριο ξεκινά και το φεστιβάλ του Άρδα, να μην ξεχνιόμαστε.
2: Ναι, έχουμε και αυτό, όντως.
1: Ναι, ναι. Θα κληρώσουμε, έτσι σας προειδάζουμε, θα κληρώσουμε 2 εισιτήρια για το τριήμερο. Δηλαδή για τις ημέρες που χρειάζεται εισιτήριο, έτσι, γιατί η πρώτη μέρα, η πέμπτη, αύριο είναι δωρεάν. Ωραία. Αλλά θα βρεθούμε και εκεί την Παρασκευή να κάνουμε μια εκπομπούλα το απόγευμα. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες στη συνέχεια. Τώρα, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις, τις είδες καθόλου.
2: Όχι. Α. Εννοείς για την Επιτροπή?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, όχι.
1: Έτσι, αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής. Καθώς έχουμε έτσι και τη συμμετοχή του Μπένου στην Επιτροπή, του Σταύρου του Μπένου. Τώρα την έχουμε.
2: Την έχουμε, εξετάζεται, θα την έχουμε, ποιος ξέρει.
1: Ναι.
2: Βασικά και άλλη φορά έχει δημιουργηθεί
1: ένταση, αλλά
2: θέμα,
1: τέτοια
2: μια ένταση...
1: ένταση
2: με τον Περιφερειάρχη, αλλά δεν ήταν σε αυτό το βαθμό.
1: Ναι,
2: ήταν περισσότερο παρανόηση λεγόμενων παρά αυτό που συνέβη προχθές.
1: Λοιπόν, εμείς είχαμε εκτενέστατο ρεπορτάζ από την συνεδρίαση και την παρουσίαση της νέας ΟΧΕ. Ο Μπένος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται στην πράξη το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα, σύμφωνα με την ομαρχιακή του Πασόκ Ινά Αλεύρου, η αναφορά του κυρίου Μπένου περί καθαρής ήττας και οι επισημάσεις του για την πορεία του κυβερνητικού σχεδιασμού δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σχετικά με την υλοποίηση του αρχικού προγράμματος. Στην ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή υποστηρίζει ότι είχε από την πρώτη στιγμή επισημάνει την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για τον Εύρο, δίνοντας έμφαση στη δημογραφική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του νομού. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να ενημερώσει με διαφάνεια τους πολίτες για την πορεία των έργων, τους διαθέσιμους πόρους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ άρθρο στο radioevros.gr με ολόκληρη την ανακοίνωση, αλλά βέβαια εκεί μπορείτε να ακούσετε και τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου στο radioevros.gr και γενικότερα να δείτε όλο το ρεπορτάζ από
2: ναι.
1: την
2: εγώ πάντως προτείνω, Γιάννη, το άρθρο
1: συνεδρίαση της ανασυγκρότησης.
2: Το άρθρο που ανέβασε ο Νίκος ο Πατούνας στο radioevros.gr, το οποίο το διάβασα χθες κατά αυτό το διάστημα της εκπομπής, αν την αντίστοιχη ώρα δηλαδή, το οποίο είναι πληρέστατο. Περιγράφει δηλαδή με πολύ γλαφυρό τρόπο και συγκεκριμένο όλα όσα έγιναν. Από τον αρχικό εκνευρισμό που δημιουργήθηκε μέχρι και την πολύ συναισθηματική ομιλία που είχε η συγκεκριμένη κυρία από τη Δαδιά, και το οποίο σφράγισε και έκλεισε την συνεδρίαση.
1: Ωραία, λοιπόν... σας προτρέπουμε για άλλη μια φορά, επισκεφτείτε το radioevros.gr και διαβάστε για όλα αυτά. Τώρα εμείς πάμε σε διαφημίσεις όμως.
2: Λες, α.
1: Με MPG.
2: Πάμε.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
4: Ένα στην υγειά του φατάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
3: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
11: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
10: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
12: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Fiends, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
14: Σύγχρονο.
15: Πολυδύναμο.
14: Μοντέρνο.
15: Ευέλικτο.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
14: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
15: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
14: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
15: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
15: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
14: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
15: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
16: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
17: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
18: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Και ενώ ήμουν ήδη στη Σαμοθράκη, λέω να γυρίσω πίσω στην Οριστιάδα.
1: Καλώς ήρθες.
0: Για να σας πω εδώ ότι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, τελευταίο 20 λεπτό ουσιαστικά, της πρωινής μας περιπολίας, πάντα παρέα με τη Fit Car Rental που νοικιάζει αξιόπιστα αυτοκίνητα και καλοσυντηρημένα και διατηρεί παράλληλα και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγουδιαμάτη γωνία. Τα άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, οποιαδήποτε εκδήλωση αγάπης, έτσι, ευγενική εκδήλωση που την τίνεται με λουλούδια σε Οριστιάδα και Διδημότυχο. Το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής, επίσης σε Οριστιάδα και Διδημότυχο, στην Αναγεννήσεως 153 και στην Ορφέως 21 αντίστοιχα. Στα σιδηρικά χρώματα και είδη θέρμανσης και αρδευτικά Κασαπιάν, που από το 1924 δραστηριοποιείται στην πόλη μας, κάνοντας μάλιστα μέσω του Ράδιο Εύρο και αυτή τη σημαντική προσφορά την εκπτωτική, κατά την οποία αν πάτε στο κατάστημα και πείτε 1924, κερδίζετε 24% έκπτωση. Αντί για καλημέρα δηλαδή λέτε 1924, καταλαβαίνουν εκείνοι.
1: Και
0: καταλαβαίνουν εκείνοι, καταλαβαίνουν 1924. Πώς ήταν η ταινία του 1917?
1: Ναι.
0: Που πήρε και ο Όσκαρ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Καμία σχέση, αυτό είναι 1924. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι μαζί μας πάντα είναι το Cafe Bar Padron. Εκεί χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης, εκεί πηγαίνουμε, εκεί να πηγαίνετε και όλα θα κυλήσουν όμορφα, ομαλά, καλοκαιρινά και ζεστά.
1: Για το Top Charm δεν είπαμε.
0: Είπαμε.
1: Είπαμε. Ναι. Επειδή άνοιξε.
0: Λοιπόν, ναι, ό,τι άνοιξε δεν το είπαμε. Άνοιξε στις 9 η ώρα και περιμένει. 2552025331. Λοιπόν, Σαμοθράκη, για τον καιρό, για να δώσουμε λίγο χρόνο και στη Σταυρούλα, ναι, μας. Τετάρτη σήμερα, 29 του μήνα και 29 η βαθμή στις 12 η ώρα το μεσημέρι. 5 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου, καθαρός ουρανός και σήμερα και αύριο, να μην το επαναλαμβάνω, ολημερής και ολινυχτής.
1: Ωραία η εποχή να βρίσκεσαι, ναι, στη Σαμοθράκη.
0: Ακριβώς, για να κοιτάς τον ουρανό. Ειδικά το βράδυ που δεν έχει φωτορύπανση και φαίνεται πάρα πολύ όμορφο ο γαλαξίας και πολλά τα αστέρια του ουρανού. 31 βαθμοί στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 4 από φόρ ανατολικού ανέμου. 31 βαθμοί και στις 8, στις 6 με 4 από φόρ ανατολικού ανέμου. 27 βαθμοί στις 9 με 5 από φόρ ανατολικού ανέμου. Και 25 βαθμοί τα μεσάνυχτα, πάλι με 5 από φόρ βορειοανατολικού όμως ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9, 25 βαθμοί με 5 από φόρ βορειοανατολικού, ένα αεράκι το βγάζει. Και 32 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία για την αυριανή ημέρα με 6 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. Και στις 3 και στις 6 το απόγευμα, φοβάμαι να διαβάσω παρακάτω γιατί θα πάει 7, 8, 9, 10 από φορ, οπότε μένουμε εδώ.
1: Ωραία. Πάμε τότε απέναντι. Πάμε Αλεξανδρούπολη να δούμε τον καιρό εκεί. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 27,2 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 32 με 5 από φορ τον άνεμο. Εκείνη την ώρα τώρα έχει 4 από φορ, 5 από φορ λοιπόν προβλέπονται για τις 12, 34 βαθμοί Κελσίου για τις 3, επίσης με 5 από φορ, γενικότερα όλη μέρα 5 από φορ θα έχει η Αλεξανδρούπολη με βόρειο-ανατολική διεύθυνση, θα πέσει στους 28 βαθμούς στις 9 το βράδυ. Τώρα, αύριο, Πέμπτη, αναμένεται η θερμοκρασία το πρωί στις 9 να είναι στους 26 βαθμούς. Τα μποφόρ παραμένουν έτσι ενισχυμένα στα 5, ενώ θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Μισό λεπτό, γιατί εδώ έχει γίνει ένα μπέρδεμα, θα το φτιάξουμε, θα πάει, ωραία. Λοιπόν, στις 9 λοιπόν της 5ης, 26 βαθμοί με 5 μποφόρ, 31 στις 12 την 5η στην Αλεξανδρούπολη και 34 υψηλότερη θερμοκρασία για την 5η, αλλά από εκείνη την ώρα και μέχρι τις 6 προβλέπεται ο άνεμος να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, να φτάσει στα 6 μποφόρ.
0: Εν τω μεταξύ, πάρα πολύ ωραίος καιρός στο Σουφλί, δηλαδή να ταξιδέψετε μέχρι το Σουφλί, να πάτε να περάσετε όμορφα με ένα ελαφρύ αναζωογονητικό βόρειο-βορειοανατολικό αεράκι. Όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά. 31 βαθμοί στις 12 σήμερα το μεσημέρι, 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. Καθαρός ουρανός, δεν το ξαναλέω, και εδώ καθαρός θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου. 33 βαθμοί στις 3 με 5 από φόρ βορειοανατολικού, 32 βαθμοί στις 6 με 5 από φόρ βορειοανατολικού και 27 βαθμοί στις 9 το βράδυ με 4 από φόρ ανατολικού ανέμου. Στα 3 από φόρ βόρειοανατολικού πέφτει η ένταση των ανέμων τα μεσάνυχτα με 23 βαθμούς Κελσίου και αύριο το πρωί 25 βαθμοί στο ξεκίνημα, ας το πούμε, της ημέρας, τρόπον τινά. στις 9 η ώρα το πρωί με 4 από φορ βοριά, ενώ η υψηλότερη αυριανή θερμοκρασία θα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στις 3 το μεσημέρι με 5 από φορ βόρειο-ανατολικού ανέμου.
1: Αχα, λοιπόν, να δούμε τώρα και το Δυδυμότυχο. Εκεί η θερμοκρασία είναι στους 26,3. Θα ανέβει στους 31 στις 12, θα φτάσει στους 33 στις 3 η ώρα το μεσημέρι, πέφτει στους 32 στις 6 το απόγευμα. Εκεί αρχίζουν να ενισχύονται και οι άνεμοι κατά κάτι, δηλαδή από τα 4 στα 5 μποφόρ, με ανατολική διεύθυνση, ενώ το βράδυ στις 9 θα ξαναυποχωρήσουν στα 4 μποφόρ με 26 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη στις 9 το πρωί το Δυδυμότυχο θα έχει 25 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους, 31 στις 12, 33 στις 3 το μεσημέρι, και εδώ καθαρός ουρανός και σήμερα και αύριο με ανέμους να είναι σήμερα στα 4 με 5 μποφόρ και αύριο στα 3 με 5.
0: Για να έρθουμε και στην πόλη από όπου εκπέμπουμε, την Νέα Ορεστιάδα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, 30 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με 3 από φορ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, όπως θα παραμείνει καθαρός νυχθημερών και σήμερα και αύριο και μεθαύριο από ό,τι φαίνεται και παραμεθαύριο από ό,τι φαίνεται και την Κυριακή από ό,τι φαίνεται. Γενικά θα έχουμε πολύ καθαρούς ουρανούς. Έτσι, αν έχετε αεροπλάνο, πετάξτε άφοβα. Αλλά προσέξτε τους αέριδες. 33 βαθμοί στις 3 η ώρα το μεσημέρι σήμερα στην Ορεστιάδα, με 3 από φορ βορειοανατολικού ανέμου. Και 33 βαθμοί και στις 6 με 4 μποφόρ ανατολικού ανέμου. 4 τα μποφόρ και στις 9 η ώρα το βράδυ με 27 βαθμούς, ενώ πέφτει η ένταση στα 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου με 23 βαθμούς Κελσίου τα μεσάνυχτα. Βλέπω ότι στην Ορεστιάδα δεν πολύ ανεβαίνει ο άνεμος. Ένα πεντάρι κάποια στιγμή αύριο για λίγη ώρα. Λοιπόν, για να πάμε αύριο το πρωί να δούμε ότι στις 9 θα έχει 25 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ βοριά. Και μέγιστη αυριανή τιμή της θερμοκρασίας, οι 34 βαθμοί στις 3 η ώρα το απόγευμα με 4 από φορ βόρειο ανατολικού ανέμου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Πάμε να υποδεχθούμε τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις.
0: Γεια καλημέρα. Σου, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πω, είναι και πολλές. Δεν ξέρω τι θα προλάβω, αλλά θα τα πω όσο πιο γρήγορα μπορώ
1: να, και
2: θα προλάβω όσο περισσότερα γίνεται. Λοιπόν. Οπότε βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε πάλι από τη Μέση Ανατολή, που πόσο κράτησε πια αυτή η ηρεμία, δυο μέρες, παραπάνω δεν ήτανε. Τι έχουμε ξανά, νέα ανάφλεξη. Αυτό το νέα πια έχει γίνει και αυτό υπερβολικό, γιατί μόνο νέα δεν είναι κάθε φορά. Όπως και να έχει, αυτή η λίγη ηρεμία που είχαμε τις τελευταίες μέρες στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση της σε νέα κλιμάκωση. Πλέον θα γίνει, εντάξει, ανέκδοτο. Η ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων στο Ιράκ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ενεχέτησε παλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και νέο άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλίμονο.
0: Σιγά που θα έχανε την ευκαιρία να κάνει άλμα. Ούτε τον Ντόγλου να ήταν.
2: Όχι, ναι, έχει γίνει λίγο τον Ντόγλου. Η αλήθεια είναι το πετρέλαιο. Ενώ η ένταση παράλληλα επεκτείνεται στα δύο κρίσιμα περάσματα, την Παγκόσμια Ναυσιπλοϊατά, ένα τουρμο κλασικό. Και η Ερυθρέα Θάλασσα πλέον που έχει μπει και αυτή στο παιχνίδι, αντί να λίγο να τα βρίσκουν στα βασικά σημεία, βάζουν και άλλα σημεία στα οποία το χάνουν, χάνουν τι συμφωνούν, τι έχει συμφωνηθεί, τι όχι. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ακόμα πιο δύσκολη η κάποια εκεχείρια. Τώρα, είχαμε την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τη γνωστή CENTCOP, να ανακοινώνει ότι τα Αμερικανικά και Σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές επιμελητιακές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο ανατολικό Ιράκ, έτσι τα χαρακτήρισε. Η Ουάσιγκτον κάλεσε το Ιράν και τις ενόπλες οργανώσεις που πρόσκειται σε αυτό να σταματήσουν τις επιθέσεις τους, εάν θέλουν να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των ΗΠΑ. Από την άλλη, το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της πολεμικής αεροπορίας του βασιλείου στους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με το ΡΙΑΤ, στόχος ήταν παραστρατιωτικές ομάδες που συνδέονται με το Ιράν και κατηγορούνται για επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Να πούμε ότι το βλέπουμε τώρα και αυτό με τη Σαουδική Αραβία, που δεν το βλέπαμε ιδιαίτερα έντονα σε νωρίτερες συγκρούσεις που υπήρχαν. Κυρίως δεχόταν πλήγματα, αν θυμάμαι σωστά, η Σαουδική Αραβία. Πλέον έχει μπει και αυτή πιο δύσκολα. Γιατί όλα αυτά δύσκολα γίνονται. Όσο περισσότερες χώρες εμπλέκονται και μπαίνουν στο κομμάτι της επίθεσης, τόσο χειρότερα γίνεται. Τώρα, να πούμε επίσης ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Ιράκ προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς. Αυτά ανακοίνωσαν τουλάχιστον οι μονάδες λαϊκής κινητοποίησης, Συμμαχία Πρώην Παραστρατητικών Οργανώσεων, πλέον τυπικά ενταγμένη στον Ιρακινό στρατό. Τι να πούμε, γενικότερα τι βλέπουμε την κατάσταση, αυτή είναι, χειροτέρεψε ξανά το πράγμα. Είχαμε και στο μεταξύ τη συνάντηση που λέγαμε Τραμπ και Νετανιάχου, περιμέναμε κάποιες εξελίξεις, ήταν η πρώτη διαζώση συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν έτσι, δεν είπε πολλά πολλά, είπε ότι είχαμε, δεν το συνηθίσει, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση, προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Δεν είπε κάτι φοβερό.
1: Okay. Αυτό έλειπε. Ναι. Να πούνε σήμαντα.
2: Ο Νετανιάχου από την πλευρά του χαρακτήρισε τη συζήτηση την καλύτερη που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εντάξει, νομίζω και μια προσπάθεια λίγο να το γλυκάνει. Σημείωσε ότι στο επίκεντρο βρέθηκε ο κοινός στόχος να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι η βασική του ανησυχία. Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου βέβαια από την πλευρά της. Και η συνάντηση αυτή διήρκησε περίπου μια μισή ώρα και κλεισμένων των θυρών και δεν κάναν και οι Κινέζοι δηλώσεις μετά την ολοκλήρωσή του. Δεν είναι και πολύ ωραία αυτά τα πράγματα νομίζω για τον κόσμο. Για αυτούς μπορεί να είναι καλά, αλλά για τον κόσμο δεν ξέρω τι πάει να πει. Οπότε αυτά έτσι από όλο αυτό το κομμάτι. Θα σας πω λίγο παρακάτω γιατί έχουμε πυρκαγιές και δυστυχώς έχουμε και έντονο σύνορο πυρκαγιές. Αρχικά να πούμε ότι στη Γαλλία έχουμε αυτό το δύσκολο, τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών, γιατί έτσι έχουν χαρακτηριστεί. Πλησιάζουν και εγκαταστάσεις πυράβλων. Δηλαδή είναι τα πράγματα που καταλαβαίνετε. Ανεξέλεκτες αυτές οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία. Μεγαλύτερες είναι από το 1949, παρακαλώ, και πλησιάζουν πλέον σε δασικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως λέγαμε και χθες, δίνουν μάχη με το χρόνο. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 4.000 παραθεριστών από το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό. Αρχές του Ατλαντικού, στα ξέρετε γνώμη του Ατλαντικού, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να επεκτείνονται μέσω ισχυρών ανέμων και νέου κύματος καύσων. Αυτό είναι που δυσκολεύει και την κατάσταση. Αναμένει η θερμοκρασία να ανέβει μέχρι τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δυστυχώς είναι πολύ ευνοϊκή για τις πυρκαγιές. Ήδη έχουν αποτεφρώσει 1.300.000 στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από τον Μπορντό. Τάχτη έχουν γίνει 240 κατοικίες και έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους 220.000. Άνθρωποι μας ξεπέρασαν και εμάς αυτό που λέγαμε.
1: Εδώ να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, μιας και αναφέρεσαι στις φωτιές, ότι Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Σαμοθράκη και Θάσος σήμερα είναι στην υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη.
2: Το κίτρινο ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Το έχω να το λέγαμε και στην ίδια. Έχουμε νομίζω και πορτοκαλί στο χάρτη
1: στην
2: σήμερα.
1: Κρήτη.
2: Ακριβώς. Στην Κρήτη και μερικά νησάκια ακόμα.
1: Κος, Μυτιλίνη, εκεί το Ανατολικό Αιγαίο.
2: Ναι, ναι, σε περιφερειακές ενότητες βλέπω Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας και ολόκληρη περιφέρεια Κρήτη. Ναι. Για να είμαστε ακριβείς. Οπότε ναι, υπάρχει και αυτό το δύσκολο κομμάτι. Τώρα, να συνεχίσουμε λίγο μετά του εξωτερικού. Να πούμε επίσης ότι και στην Ισπανία είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Δραματική χαρακτηρίζεται η κατάσταση. Επίσης, ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Εκεί περίπου εκένωση έχει γίνει για περίπου 60.000 ανθρώπους που εγκαταλείψαν τα σπίτια τους. 770.000 στρέμματα η φωτιά εκεί πέρα. Βλέπουμε δηλαδή είναι και δύο μέγκα πυρκαγιές σίγουρα θα χαρακτηριστούν αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ήδη. Εντάξει, συγκρατημένα αισιόδοξη πάντως εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει, λέει, πως στην άκρη του τούνελ. Ωστόσο, προειδοποιούν αξιωματούχοι πως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες ώρες. Από σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται και εκεί νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο έτσι ζορισμένα είναι όλα. Τώρα, έχουν αρχίσει οι πυρκαγιές και στη δική μας. Καλά, είχαμε δει και νωρίτερα πυρκαγιές και στη δική μας τη χώρα. Στην Πάρο τώρα το επίκεντρο. Ολονύχτια μάχη και εκενώσεις είχαμε εκεί στην Πάρο με την πυρκαγιά. Ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Έχουμε πρόβλημα. Έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε η γραμμή πάνω που πήγαιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να σβήσουν τη φωτιά στην Πάρο.
1: Ναι. Ναι. Να αναφερθούμε πάνω σε, σε αυτή την είδηση. Υπάρχει μια μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί της Πάρου. Ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Όλη τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν τα πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Υπάρχουν νέα μηνύματα από το 112.
1: Ναι, και έχουν εκκοινωθεί 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε λοιπόν η απομάκρυση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς το Δριό, ενώ λίγο αργότερα είχε προηγηθεί και μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Τώρα είναι το πολεμικό.
0: Επιχειρούν έξι αέρια εν τω μεταξύ. Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα, το ένα έχει συντονιστικό και 2 αεροσκάφη. Τα 4 δηλαδή επιχειρούν και το ένα έχει συντονιστικό ρόλο από τα 5 ελικόπτερα. Και προσπαθούν οι άνθρωποι, ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα την περιορίσουν, μέχρι που θα την κατασβέσουν, πρώτα να ελεγχθεί.
1: Μάλιστα, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την σύνδεση με την Σταυρούλα Γελαδαράκη. Οπότε να επισημάνουμε ξανά αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την κατηγορία κινδύνου υψηλή σε Δήμο Σουφλίου και Δήμο Αλεξανδρούπολης, για τη Σαμοθράκη, για την Θάσο και τη Λίμνο, έτσι τώρα πάμε και λίγο πιο μακριά. Οπότε ναι, περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και ισχυρούς ανέμους που θα κάνουν ακόμα πιο δυσμενείς τις συνθήκες σε περίπτωση λοιπόν εκδήλωσης πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση τους. Χάρη, κάποιο άλλο θέμα έχεις εσύ?
0: Άλλο θέμα, διαβάζω ένα άρθρο τώρα που αναφέρεται σε όλη αυτή την πρωτοβουλία του Γκουτέρες για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό. Δηλαδή ο Γκουτέρες θέλει να αποχωρήσει από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα έχοντας σημειώσει πρόοδο στο Κυπριακό και όχι παραδίδοντας το αδιέξοδο που παρέλαβε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η σημερινή μέρα θεωρείται ότι θα είναι αυτή που θα κρίνει αν τελικά ο Γενικός Γραμματέας θα συγκαλέσει για τελευταία φορά στη θητεία του μια άτυπη πενταμερή συνάντηση. Και όταν λέμε πενταμερή, είναι οι δύο κοινότητες της Κύπρου, είναι η Τουρκία, η Ελλάδα και η Αγγλία ως εγγύητριες δυνάμεις, τα 5 μέλη. Οι συναντήσεις που είχε την Τρίτη στη Λευκοσία τόσο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Ναι. Να πούμε απλά ότι έδειξαν πως το κλίμα είναι θετικό, καταρχάς δηλαδή.
1: Ωραία, Σταυρούλα.
2: Εδώ είμαστε, έχουμε και τα πρόβατα μας, αλλά επιστρέψαμε.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω ξανά λίγο, θα σας επιστρέψω σε εμάς εντός συνόρων, γιατί είχαμε μια πυρκαγιά και στη Λέρο. Ουσιαστικά να πούμε ότι γύρω στις 5:45 ξέσπασε η πυρκαγιά, κινητοποίησε άμεσα...
1: Τώρα τα ξημερώματα.
2: Ναι.
1: Α, ωραία.
2: Ακριβώς. Τότε έγινε η ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Κινητοποιήθηκαν άμεσα πήγες και αέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά ήταν σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Να πούμε επίσης ότι είναι και το νησί στην κατηγορία 3 στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ωστόσο, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις. Αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά και διερευνούνται τα αίτια της. Ήταν δηλαδή και αυτό το μικρό συμβάν στη Λέρο που σημειώθηκε. Να πάμε λίγο και στα Ιωάννα, γιατί είχαμε και εκεί σεισμούλη.
1: Σεισμούλη.
2: Εντάξει, τώρα 4,5 δεν ξέρω αν το χαρακτηρίζει κανείς σεισμούλη. Όπως και να έχει, ταρακουνήθηκαν τα Ιωάννα το βράδυ της Τρίτης. Πάντως ο Ευθύμιος Λέκας τώρα εμφανίστηκε αρκετά καθησυχαστικός. Είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Ο σεισμός κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο, η οποία λέει βρίσκεται πλέον σε ευθύνους απορία.
0: Σταυρούλα, κοίταξε, οι σεισμολόγοι είναι η πιο καθησυχαστική επιστημονική ομάδα.
1: Είναι γεγονός.
2: Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να πέφτουν μέσα, γιατί δεν είναι και αυτά τα πράγματα. Να λες ότι εντάξει, μπορεί και να μην είναι έτσι, μακάρι να είναι έτσι. Λοιπόν, και να κλείσουμε όπως πάντα με το radioevros.gr. Έχουμε αρκετά περιστατικά απατών τελευταία. Το θετικό είναι βέβαια ότι βρίσκουν αρκετούς και τους συλλαμβάνουν οι αστυνομικές αρχές. Έτσι είχαμε τώρα την
1: αλλά
2: περίπτωση...
1: Αλλά δεν αποθαρρύνονται, Σταυρούλα.
2: Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό, ότι δεν αποθαρρύνονται. Δεν βλέπουμε καθόλου να πέφτει το ηθικό των δραστών. Και πάντα βρίσκουν ένα νέο τρόπο για να αποσπάσουν από ηλικιωμένους κυρίως, όπως και εδώ στην περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, κοσμήματα, τη μορφή χρηματικά ποσά. Τώρα, το πρόσχημα ήταν ότι είτε ότι υπάρχει μια επιδότηση, είτε για βλάβη εγκατάσταση τη ηλεκτροδότηση. Και πείθουν ηλικιωμένοι και ηλικιωμένοι στην Αλεξανδρούπολη να παραδώσουν σε δύο άντρες και μία γυναίκα οι δράστες χρηματικά ποσά και διάφορα χρυσαφικά και τιμαλφή. Ύστερα, εφόσον έγιναν οι καταγγελίες, αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες από τους αστυνομικούς, οπότε και συνελήφθησαν στην περιοχή της Καβάλας, παρακαλώ. Είχαν ήδη δηλαδή προλάβει να απομακρυνθούν αρκετά από την περιοχή και βρέθηκαν και στην κατοχή τους το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων χρυσαφικών, τα οποία και κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους. Πολύ προσοχή και πάντα κρατάμε ενημερωμένους, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους που έχουν συνήθως θύματα. Τι άλλο, στο radioevros.gr επίσης θέλω να ρίξετε μια ματιά σίγουρα στον απολογισμό που ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Εύρου από τη διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια και. Ουσιαστικά η διοίκηση έκλεισε τα 2,5 έτη θητείας, τα μισά της θητείας δηλαδή.
1: Επισκιάστηκε αυτή η εκδήλωση από την Επιτροπή της Ανασυγκρότησης του Εύρου, νομίζω, τουλάχιστον στην αντίληψή μας.
2: Εντάξει, ναι, νομίζω επειδή έγιναν και χρονικά, έπεσαν ακριβώς την ίδια μέρα.
1: Ναι.
2: Νωρίτερα, βέβαια, έγινε πρώτα ο απολογισμός. Και επίσης επικεντρώθηκε κυρίως στην πρωτεύουσα του νομού, που έγιναν εκεί πέρα κυρίως συναντήσεις, ο απολογισμός, η συνέντευξη, ίσως και γι' αυτό το λόγο. Ναι. Οπότε, βέβαια, να πούμε ότι έδωσε ένα στίγμα ο Περιφερειάρχης και στην Επιτροπή, καθώς αναφέρθηκε μετά και στην Επιτροπή σε κάποια πράγματα που είχε πει νωρίτερα για τον απολογισμό, για το τι έργα έχει κάνει δηλαδή η Περιφέρεια και τι έχει καταφέρει στην περιοχή του Εύρου τα χρόνια της θητείας της. Οπότε έκανε μια μικρή επανάληψη και τα επανέλαβε λίγο και μετά στην συνεδρία της Επιτροπής. Ωστόσο, αξίζει να το δείτε ολόκληρο το θέμα στο radioevros.gr. Είναι αρκετά μεγάλο απολογισμό. Να πάμε έτσι να κλείσουμε και με ωραία, γιατί έρχεται ένα ωραίο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Εύρος, παρακαλώ, στην παραλία της Αλεξανδρούπολης, από το Επιμελητήριο Εύρου, Παρασκευή 31 Ιουλίου και Σάββατο 1 Αυγούστου, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, στην παραλιακή Λεωφόρο. Είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το πρόγραμμα έχει ανέβει, για να το δείτε αναλυτικά, στο radioevros.gr. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε τους Συμπέθερους από τα Τύρανα πάλι στην Αλεξανδρούπολη στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλπιν Αλμάζη. Και μάλιστα για πολύ καλό σκοπό. Αξίζει να τη δείτε αυτή την παράσταση, να βρεθείτε εκεί πέρα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και να στηρίξετε έτσι και τον σύλλογο. Τον συνεχίζω. Είναι μια πολύ όμορφη παράσταση και μια πολύ όμορφη δράση. Λεπτομέρειες για όλα αυτά και άλλα πολλά στο radioevros.gr.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα Γλαδαράκη. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές, τους ακροατές του Ράδιο Εύρους που ήταν και σήμερα μαζί μας. Κάπως έτσι, ναι. Θα έρθουμε και αύριο το πρωί στις 7. Τα δύο εκπομπές μείνανε, θα περάσουν και αυτές. Τώρα όμως έρχεται το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
3: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληδο και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
12: Με τον Νίκο Παντούνα.
11: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
12: Ράδιο Εύρος 97,1
11: και 95,3. Και
12: ακούτε Ευροσκόπιο.
11: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα.
12: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153.

τα λεπτά μετά τις 10. Πρωινό Τετάρτης, 29 του Ιούλη του 2026. Μέχρι τη μία και σήμερα εδώ θα περάσουμε μαζί ένα τρίωρο από το πρωινό μας, από το μεσημέρι μας, λίγο από το μεσημέρι μας, 12 με μία. Ένα τρίωρο από την καθημερινότητά μας, από τη ρουτίνα μας, από τη ζωή μας. Για να μάθουμε τις ειδήσεις της ημέρας, να είμαστε ενημερωμένοι, να ακούσουμε όμορφες, επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, να επικοινωνήσουμε. Αυτό κάνουμε καθημερινά από αυτή την ώρα μέχρι τη μία στο ευρωσκόπιό μας, αφού αναλαμβάνουμε αέρα, μικρόφωνο, χρόνο, στούντιο και συνεχίζουμε παραλαμβάνοντας σκητάλια από την πρωινή περιπολία. Καλώς σας βρίσκουμε όσους μέχρι πριν από λίγα λεπτά περιπολούσατε με Γιάννη Βαβαλικούδη, Χάρη Καταρίδη και Σταυρούλα Γελανταράκη στα τελευταία λεπτά. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Εδώ συνεχίζουμε το εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας. Και μόνον εδώ συμβαίνει αυτό, το ξέρετε καλά αυτό. Και θα συμβεί ακόμη και αύριο και μεθαύριο για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα, αυτή τη σεζόν. Να πάρουμε μια ανάσα αυγουστιάτικη και από Σεπτέμβρη ξανά πια. Όχι, τέλος Αυγούστου. 31 Αυγούστου πέφτει Δευτέρα φέτος. Οπότε από 31 Αυγούστου θα είμαστε και πάλι εδώ κανονικότατα στις θέσεις μας. Είμαστε και σήμερα, θα είμαστε και αύριο, θα είμαστε και μεθαύριο. Οπότε έχουμε ακόμα. Για ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει, για ό,τι μαθαίνουμε να το μαθαίνετε. Για ό,τι μαθαίνετε να το μαθαίνουμε. Έτσι να είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Γι' αυτό όλη η διάβλη της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτή. Γι' αυτό και μπορείτε να καλείτε τηλεφωνικά στο 255-2029-413 για να ακούμε τη φωνή σας. Να γράφετε τα γραπτά σας μηνύματα, να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο 6977-549-975, το κινητό στη διάθεσή σας, 6977-549-975, για μηνύματα SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές. info@radioevros.gr, να και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για τα μηνύματά σας. Αδριανουπόλεως 170, να και ο φυσικός μας χώρος, η έδρα μας στο στούντιο, η εγκαταστάσεις του Radio Evros, από όπου εκπέμπουμε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αδριανουπόλεως 170, πολύ πιο συγκεκριμένα, για όσους περνάει ο δρόμος σας από εδώ κοντά, από τη γειτονιά μας, από το πεζοδρόμιο, από το Radio Evros, κάντε ένα βήμα προς τα μέσα για μια καλή μέρα από κοντά. Εμείς εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Πάντα με ανοιχτές καρδιές, ανοιχτά μικρόφωνα, αν χρειαστεί, να ακουστεί η φωνή σας παντού. Έτσι και αλλιώς, στο Radio Evros είναι η δική σας φωνή. Διαπιστωμένο χρόνια πια αυτό, δεκαετίες, πολλές. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Μας ακούτε σε δύο συχνότητες, στον Εύρο και στην υπόλοιπη Θράκη. Στους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, την Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Μέχρι και λίγο από Ανατολική Μακεδονία φτάνουμε στα FM, εκεί στη Χρυσούπολη κοντά, στους 95,3. 97,1 και 95,3 λοιπόν για την ραδιοφωνική μας σύνδεση στα FM, για να συντονιζόμαστε εκεί. Για να μην χανόμαστε όμως στα Ερτζιανά, διαδικτυακά. Πάμε radioevros.gr και σε άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων μας βρίσκεται επίσης πανεύκολα. Με ένα κλικ έτσι η φωνή φτάνει σε όλο, η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα παντού, σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, στους συμπατριώτες μας, στους απανταχού θρακιώτες ευρύτες, στους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας. Στους εντός των συνόρων συμπατριώτες μας, εντός Εύρου, εντός Θράκης, εντός Ελλάδας. Καλημέρα στο κορίτσι μας, στο Δεσποινάκι, στο Αγρίνιο, στο Πανετόλιο Αγρινίου που μας στέλνει 29 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 29 μέρες του Ιούλη σήμερα. Καλημέρα πιο κοντά στο Μικρό Δέριο, στη Λουλίτσα μας, εκεί στη Λούλα. Μας ακούει στο Μικρό Δέριο, στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, με τρεις φωτεινούς χαμογελαστούς αισιόδοξους ήλιους μας στέλνει την καλημέρα η Λούλα μας. Καλημέρα κορίτσια. Καλημέρα στο Χαγιάτι μας, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια εκεί στο Χαγιάτι που και σήμερα μας περιποιούνται, μας φροντίζουν ιδανικά, φροντίζουν να έχουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας, στο χώρο μας, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525 και τα αγόρια μας βεβαίως εκεί από το Χαγιάτι, όχι μόνο τα κορίτσια μας μας μαγειρεύουν, τα αγόρια μας μας μεταφέρουν, διανέμουν τα φαγητά παντού στην πόλη. Μια οικογένεια όλη Νέα Ορεστιάδα, ένα Χαγιάτι, η κουζίνα του σπιτιού μας. Χαγιάτι και σήμερα η επιλογή στην Κωνσταντινούπολης 179. Για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε. Που δικαιούμαστε στο κάτω-κάτω. Τίποτα λιγότερο. Καμία έκπτωση στην ποιότητα. Μόνο στις τιμές. Από το Χαγιάτι. Γενναιό.

Θοδωρό πλούσιο, πλουσιότατο σε μερίδες. Φτάνει και για μετά και για πιο μετά και για όλη την οικογένεια. Δεν είναι μερίδες αυτές τώρα, Χαγιάτη, εδώ που τα λέμε. Είναι μεριδάρες. Είναι και σήμερα το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε. Θα δούμε αργότερα βεβαίως το μενού της ημέρας για να κάνουμε τις επιλογές και τις προτάσεις μας. Τώρα μαγειρεύονται όλα εκεί και καλά μαγειρέματα, κορίτσια. Καλά μαγειρέματα, Χαγιάτη. Σε ευχαριστούμε. Α, όμορφη να είναι η μέρα μας, μας στέλνει το Χαγιάτη και εκείνο την καλημέρα του. Ορεξάτη, χαμογελαστή, αισιόδοξη. Ακριβώς τα βασικά συστατικά για να πετύχει η καλή μέρα μαζί με το καλό φαγητό. Χαμόγελο, αισιοδοξία και καλή όρεξη. Με τα πιο όμορφα λέει να έρχονται οι φόνοι μας. Όντως, τα πιο όμορφα είναι πάντα μπροστά. Αφήνουμε πίσω ότι μας στεναχωρεί και πάμε να δούμε μπροστά αυτά που έρχονται. Έτσι είναι. Να τα ωραία τα μηνύματα από το Χαγιάτη μας. Καλημέρα και στο κατάστημα Κεραμιτζής ακριβώς απέναντι από το Χαγιάτη στην Κωνσταντινούπολη. Παραμένουμε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. 198 ο αριθμός, Κωνσταντινούπολη. Κατάστημα Κεραμιτζής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Και ο ρουχισμός ο αθλητικός και τα διάφορα αξεσουάρ και τα πατίνια και τα σκέιμπορντ και τα ρόλες για τους μικρούς μας φίλους. Βεβαίως ποδήλατα, παντός τύπου για κάθε ηλικία, για κάθε γούστο, για κάθε πορτοφόλι, αλλά και όργανα γυμναστικής για κάθε σπορ. Εκεί, στον Κεραμιτζή, τα βρίσκουμε όλα. Και συμπληρώματα διατροφής, παρακαλώ. Εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, στις καλύτερες τιμές. Κεραμιτζής και για το αξιόπιστο συνεργείο του εντός του χώρου, του καταστήματος. Για τα ποδήλατά μας. Είναι ταυτισμένες έννοιες, ποδήλατο και Κεραμιτζής, άλλωστε. Χρόνια τώρα, πάντα στην κορυφή. Και keramitsis.gr, να θυμίσω διαδικτυακά, για όσους βρίσκονται μακριά, να κάνουν τις αγορές τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Κεραμιτζή. Τα κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα για μια ζωή, δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή ο Καραφιλίδης. Αυτό εγγυημένα από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών, πάντα στόχος η υψηλή ποιότητα των προϊόντων που ικανοποιεί και τον κάθε απαιτητικό πελάτη. Κουφώματα Καραφιλίδης για κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, για εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες, για κάγκελα, για αυλόγυρους, για αυλόπορτες αλουμινίου, για νέα συστήματα κουφωμάτων. Όλες οι τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις έρχονται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη, όπως τα Artevo με ινοενίσχυση για παράδειγμα. Κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες είναι αυτά. Τα Artevo με ινοενίσχυση στα κουφώματα, με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς, για να ταιριάζουν και στο δικό μας χώρο, στα δικά μας γούστα. Έτσι, ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Και για τη σκίασή μας βεβαίως έχει τις λύσεις, με τέντες, με περσίδες, με ρόλερ, με οτιδήποτε για την εσωτερική και εξωτερική προστασία μας από τον ήλιο. Καραφιλίδης.gr και διαδικτυακά, Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, το κατάστημα. Κουφώματα Καραφιλίδης, εγγυημένα πράγματα. Και εγγυημένα στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ποιος έχει τις λύσεις. Μισόν αιώνα πια το ξέρουμε αυτό, το έχουμε εμπεδώσει. Ο Δημοτίκαλης από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Είναι η εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Δημοτίκαλης με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα, που πάει παντού σε όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων στον κόσμο. Δραστηριοποιείται στο χώρο με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο πάντα. Δημοτίκαλης παντού, τον βλέπουμε παντού με τα οχήματά του, παντός τύπου. Μικρά, μεσαία, μεγάλα, τεράστια, φορτηγά, φορτηγάκια, φορτηγάρες, γερανοί, φορτοεκφορτώσεις με υδραυλικές πόρτες, δυνατότητα ανοίγματος οροφής για φόρτωση με γερανό μέχρι τον 6ο-7ο όροφο, τόσο ψηλά η μετακόμισή μας οπουδήποτε με το Δημοτίκαλη. Αλλά και η μεταφορά προϊόντων για τις εμπορικές μας δραστηριότητες, οι επαγγελματίες της περιοχής, Δημοτίκαλη εμπιστεύονται, ποιον άλλον. Για να πάνε άμεσα και με ασφάλεια και με συνέπεια και σίγουρα τα προϊόντα οπουδήποτε ή να παραλάβουν από τους συνεργάτες τους οτιδήποτε στην περιοχή. Πάντα Δημοτίκαλης, ο αξιόπιστος συνεργάτης μας. 2552-021-420 για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση από τον Δημοτίκαλη, ασφαλώς. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα με ασφάλεια επιλέγουμε Κώστα Αποστολίδη. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία να επιλέξουμε
το κατάλληλο κρέας στις πιο χαμηλές τιμές για μας και την οικογένειά μας, για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη βρίσκουμε τα πάντα. Από χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του, παντός τύπου, καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, όπως θέλετε. Αλλά και παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας και κοιμά και σουβλάκια και μπριζόλες και τηγανιές και μπιφτέ και τι λέμε τώρα πρωινιάτικα. Αλλά ναι, όλα εκεί στον Κώστα Αποστολίδη είναι. Είναι ώρα να κάνουμε την παραγγελία μας, να φροντίσουμε για τα κρεατικά της ημέρας, για το μεσημεριανό τραπέζι ή για το Σαββατοκύριακο ή για τα λουκάνικα που θέλουμε να στείλουμε κάπου, να εντυπωσιάσουμε, να προσφέρουμε χαρά σε κάποιους που δεν έχουν δυνατότητα εδώ στην περιοχή να απολαύσουν Κώστα Αποστολίδη λουκάνικα μοναδικά. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστα Αποστολίδης και με διανομές κατοίκων. Παραγγελίες χοντρικής και λιανικής στο 2552-025-432. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 σημαίνει απέναντι από το πρώην Πίκο. Εκεί στο περίπτερο μετά την Ισίδα, μετά τον κόμβο Ζαρίφη απέναντι. Διαγωνίως απέναντι από το γυμνάσιο Πρώτο Λύκειο, εκεί είναι ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας και εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Στο Top Charm θα σταθούμε και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο για να μας περιποιηθούν, να μας φροντίσουν, να μας ανακουφίσουν από παθήσεις, να μας ομορφύνουν τα άκρα, τα χέρια και τα πόδια μας. Top Charm, αυτό είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Εκεί βρίσκουμε τους εξειδικευμένους συνεργάτες στο Top Charm. Τα κορίτσια μας εκεί που βάζουν τα δυνατά τους επίσης για να μας περιποιηθούν χέρια πόδια, άνω κάτω άκρα. Και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Στο Διδημότυχο τμήμα ποδολογίας, να θυμίσω, στην Ορφέως 21, απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας, με ραντεβού στο 2553-020202 για το Διδημότυχο. Αλλά και στην Ορεστιάδα, το κεντρικό κατάστημα, η έδρα για το Top Charm, στην πιάτσα των ταξί, αναγεννήσεως 153. Τα ραντεβού μας εκεί, 2552-025-331. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα βρούμε ώρα, χρόνο και για μας. Και για τα πόδια μας και για τα χέρια μας. Η περιποίηση, η ομορφιά, η αισθητική και η φροντίδα είναι Top Charm. Top, top, top, δεν υπάρχει ο top, το λέει και το όνομά του. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο γοητευτικό από περιποιημένα χέρια και πόδια και κυρίες και κυρίους. Στο Top Charm. Ορεστιάδα και Διδημότυχο όμως έχουμε και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά. Να θυμίσω ότι είναι και περίοδος εκπτώσεων ακόμα. Εποφελούμαστε ακόμα περισσότερο επιλέγοντας, εννοείται πάντα, την τοπική αγορά. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά στην Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία. Στο Διδημότυχο το νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης σημαίνει έκτος από τα προφανή, τα ορθοπαιδικά, υποδήματα και άλλα, μέχρι προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίπτωση, και προϊόντα άνοιας, το λέει και στο σελίδα τους, proionda.anias.gr, τα βρίσκουμε όλα εκεί, όλα τα προϊόντα από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Μέχρι το ταξίδι και η μίσθωση ΣΑΜΕΑ που μας μεταφέρει με ασφάλεια οπουδήποτε δικαιούμαστε να πάμε και δεν έχουμε αλλιώς πρόσβαση, όταν χρησιμοποιούμε αναπηρικό αμαξίδι, όταν έχουμε κινητικά προβλήματα, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης με το ταξίδι και η μίσθωση ΣΑΜΕΑ, αυτό το ειδικά διασκευασμένο όχημα, ήρθε να καλύψει αυτό το κενό στην περιοχή, να προσφέρει και αυτή την ύψη της κοινωνικής ευαισθησίας υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και η μελέτη ύπνου που μας αλλάζει τη ζωή, γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας δηλαδή, πανεύκολα. Πιο οικονομικά από το να πας να ξοδευτείς σε μια κλινική ύπνου, σε ένα νοσοκομείο, να εκτεθείς και σε κάποιο πιο επικίνδυνο νοσοκομειακό περιβάλλον ενδεχομένως, στο σπίτι μας, με την ασφάλεια του χώρου μας, εκεί που είναι και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου, άλλωστε στο κρεβάτι μας, εκεί μελετάμε τον ύπνο μας και αλλάζουμε τη ζωή μας, τον ξύπνιο μας. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια, απαλλασσόμαστε από το δυνατό ροχαλιτό αρχικά, από τους πρωινούς πονοκεφάλους στη συνέχεια, από την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Τα ξεχνάμε όλα αυτά πια. Βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αλλά πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Με τη μελέτη ύπνου κατοίκων από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτή η υπηρεσία. Τα ωφέλη πολλαπλά. 2552-024-027 για να μάθετε περισσότερα. Σε ευχαριστούμε θερμότατα όλους. Πάμε μουσικά να ξεκινήσουμε όμορφα, πιο όμορφα. Θα ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση ήταν αυτή η ηχογράφηση. Από τον ίδιο τον δημιουργό, τον Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδάει ο ίδιος, ναι. Σε μουσική βεβαίως δική του, σε στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη, σε πρώτη εκτέλεση όπως ηχογραφήθηκε το 1960.
στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Λιποτάχτες», ένα έργο που μελοποίησε το 1952. Όμορφη πόλη, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925, ο σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης. Έφυγε από τη ζωή βέβαια πριν από 5 χρόνια, να θυμηθούμε, το 21. Ένα μήνα αφότου συμπλήρωσε τα 96 χρόνια του. Νάτος εδώ. Και καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

Τι ωραία. Άλλες εποχές, άλλοι μεγάλοι σπουδαίοι δημιουργοί. Πιστεύω ότι οι κληρονόμοι του Μίκη Θεοδωράκη δεν θα απαγορεύσουν σε κανέναν να ακούει, να ερμηνεύει, να τραγουδάει αυτή την κληρονομιά που άφησαν αυτοί οι σπουδαίοι δημιουργοί, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης. Καλή ώρα. Αναφέρομαι στο γεγονός με τον Μάνουελ Μίτσια, βεβαίως. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη φωνή του, το οποίο του απαγορεύτηκε να τραγουδάει από τον ιό Χατζηδάκη. Τα παράλογα, τα αδιανόητα. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τα πιο λογικά. Ελπίζω να είναι λογικότερα αυτά που θα ακολουθήσουν, μέσα στον γενικότερο παραλογισμό που δυστυχώς πολλές φορές βιώνουμε, ζούμε. Τοπικά, πανελλαδικά και παγκόσμια. Γενικά. Ειδικά και γενικά. Θα δούμε στη συνέχεια. Θα τα δούμε. Θα πάμε, θα μας τα πει και ο Μπαρμπαμήτρος. Τι τα λέω εγώ. Θα τον έχουμε εδώ στις 12. 12 με μία ο Μπαρμπαμήτρος στην παρέα μας σήμερα Τετάρτη. Οπότε θα έχουμε τα σχόλια της εβδομάδας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Πάμε τώρα να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της Τετάρτης που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, αυτής της όμορφης καλοκαιρινής μέρας, της 21ης μέρας του 7ου μήνα του 2026, 210η ημέρα του έτους η σημερινή που ζούμε. Ο ήλιος ανέτειλε 24 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, θα δει 22 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ, σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη μεταξύ άλλων των μαρτύρων Βασιλίσκου και Καλλινίκου, του Κύλικος. Η Καλλινίκη γιορτάζει λοιπόν σήμερα και ο Καλλινίκος. Χρόνια πολλά. Και η Τίγρης γιορτάζει σήμερα παγκοσμίως. Είναι η παγκόσμια ημέρα της Τίγρης. Καθιερώθηκε το 2010 με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη που συνήλθε σαν σήμερα στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, με σκοπό την παγκόσμια ημέρα Τίγρης να γιορτάζεται κάθε χρόνο 29 Ιουλίου, ώστε να προωθηθεί ένα παγκόσμιο σύστημα για την προστασία της Τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Και ένα ταξίδι στον πλανήτη Νοερό, φανταστικό, με το νου. Γιατί αλλιώς πώς να πας στα νησιά Φαρόες τώρα. Εκεί όπου σήμερα αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές στα νησιά Φαρόες, όλοι μαζί. Οι πολίτες, μαζί με τους βουλευτές τους. Πιο κοντά στη Ρουμανία είναι η μέρα του εθνικού ύμνου σήμερα για τη χώρα, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν, γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα. Κατά το ίμιση Έλληνες λοιπόν, ο συνθέτης του εθνικού ύμνου της Ρουμανίας, ο Άντων Παν, από την πλευρά της μητέρας του, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τον τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε», κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Α, και άκουσε τώρα πώς θα πάμε σε διαφημίσεις. Αυτό θα μας οδηγήσει. Θα ταξιδέψουμε επίσης πάλι τώρα έτσι. Την ψυχή με το μυαλό. Με την υπέροχη φωνή της Ρένας Βλαχοπούλου μαζί με τον Γιάννη Βογιατζή εδώ και χοροδία. Η Ρένα Βλαχοπούλου θα μείνει μια ανάμνηση για πάντα, σαν σήμερα πέθανε το 2004. Άφησε όμως δυνατή σφραγίδα στα πράγματα με την έντονη καλλιτεχνική της και όχι μόνο παρουσία. Σαν σήμερα πέθανε, τη θυμόμαστε με αγάπη πάντα, την Ελληνίδα δημοφιλέστατη ηθοποιό και τραγουδίστρια εδώ, που γεννήθηκε μαζί με την Νέα Ορεστιάδα το 1923, το έτος γέννησής της. Αυτό κατέστρεψε όμως μιλώντας πάνω της. Πάμε να την ακούσουμε από την αρχή, να μας οδηγήσει στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
11: Γίνεται ένας χαμούλης τώρα στο Facebook, στη σελίδα μας στο Radio Evros. Ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, και δεν σας προλαβαίνουμε. Καταιγισμός μηνυμάτων. Άρχισαν τα σχόλια. Γιατί προσφέρουμε δύο δωρεάν προσκλήσεις διαρκείας, εισιτήρια διαρκείας για τον Άρδα. Για την 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Με το που ανέβηκε ο διαγωνισμός, τα μηνύματα πέφτουν βροχή, λέμε. Τα σχόλια. Διότι έτσι λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό για την κλήρωση που θα γίνει αύριο εδώ στην εκπομπή, στο τέλος, το κλείσιμο της εκπομπής αύριο το μεσημεράκι, λίγο πριν τη μία, ζωντανά, για να δούμε ποιοι δύο θα μπορέσουν να απολαύσουν δωρεάν το πρόγραμμα της φετινής, η 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026, με τις δύο προσκλήσεις, δύο δωρεάν εισιτήρια διαρκείας που σας προσφέρουμε. Στέλνετε μήνυμα, σχόλιο μάλλον, όχι μήνυμα, γράφετε σχόλιο κάτω από τη συγκεκριμένη δημοσίευση από το post για τον διαγωνισμό στη σελίδα μας του Radio Evro στο Facebook. Βεβαίως το λέω και για όσους ραδιοφωνικά μας ακούτε και δεν έχετε τη δυνατότητα αυτή, απέχετε από τα social media, δεν θέλετε, δεν ξέρετε, δεν μπορείτε, δεν ασχολείστε με τούτα, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο, να κάνετε ένα τηλεφώνημα, να μην πάρετε, να κάνετε ένα τηλεφώνημα στο Radio Evros από το στο 2552-029-413 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να δηλώσετε απλά τη συμμετοχή σας. Για όσους μας ακούτε τώρα και δεν έχετε πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και στο Facebook και στα Instagram και στα λοιπά. 2552-029-413, δεχόμαστε και τηλεφωνικές συμμετοχές, εννοείται, πάντα στους διαγωνισμούς μας, για να είμαστε δίκαιοι σε όλες και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας εμπιστεύονται, μας εμπιστεύεστε. Αύριο η κλήρωση λοιπόν λίγο πριν τη μία. Τώρα εδώ να αποκαλύψω και κάτι ακόμα. Εκεί θα είμαστε στον Άρδα. Το Radio Evros μετά από χρόνια επιστρέφει. Επιστρέφει έτσι όπως πολλά χρόνια έκανε, μεταδίδοντας ζωντανά εκπομπή από τον χώρο του φεστιβάλ. Την Παρασκευή 6 με 8 συντονιζόμαστε όλοι στο Radio Άρδας, στο Radio Evros στον Άρδα. Από εκεί, από το σημείο επιτόπου, από το φεστιβάλ που ασφαλώς και θα ασκήσουμε την κριτική μας και την αυστηρή μας κριτική από αγάπη, μεγάλη αγάπη για αυτό το θεσμό, από τον οποίο έχουμε όλοι αμέτρητες αναμνήσεις 30 χρόνια τώρα πια συμπληρώνοντας. Φέτος λοιπόν, στην επέτειο των 30 χρόνων, το Radio Evros είναι εκεί για να μεταδώσει ένα δίωρο ζωντανό πρόγραμμα από την καρδιά του φεστιβάλ. Την Παρασκευή 6 με 8, επαναλαμβάνω. Για να το έχετε στα υπόψη και αυτό. Τώρα για να προχωρήσουμε στα σταθερά της εκπομπής, στα σταθερά μας βήματα, στις στήλες μας, στις ραδιοεφημερίδες μας, θα πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι στον χρόνο, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα 29 Ιουλίου, με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, αυτή την ημερομηνία, την 29η Ιουλίου, στάσει σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. Σύντομο θα είναι το ταξιδάκι μας. Σύντομο, ναι. Από το 904 θα ξεκινήσουμε, από πολύ πίσω, και θα έρθουμε στο σήμερα. 904, σαν σήμερα, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και τι μας νοιάζει τώρα αυτό, θα μου πείτε. Μας νοιάζει γιατί δύο μέρες αργότερα καταλαμβάνει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι, λένε οι ιστορικοί, εχμαλωτίζονται και πολλούνται στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Σαν σήμερα, το 904, από τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη στη Θεσσαλονίκη μας. Περίπου 30 Θεσσαλονικείς πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής στη συνέχεια. 1014 τώρα, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Δηλαδή τέτοια φρικαλαιότητα. Πάνω απ' όλα ανθρωπιά, στο όνομα μιας ιδέας, μιας πίστης, μιας θρησκείας, μιας πατρίδας, στην ιδέα, στο όνομα πτήνος. Αυτή η φρίκη. 1829. Ο Ιωάννης Καποδίστρια σαν σήμερα διανέμισε ακτήμονες 200.000 στρέμματα εθνικής γης. Και ακόμα προσπαθούμε τώρα με το εθνικό εκτιματολόγιο να βρούμε άκρη, είναι αλήθεια. 1836, εγγένεια της αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι σαν σήμερα. Το 1900 ακριβώς, στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία μόλις δραχμή τότε και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Συμμαχίε και χαργεντισμοί ανδρόγυνου ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Άκου τίτλο ταινίας τώρα, μικρού μήκους. Χαργεντισμοί ανδρογύνου. Ανδρογύνου είναι το σωστό, εκεί ο τόνος. Χαργεντισμοί ανδρογύνου ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Τι περιεχομένου ταινία να ήταν τώρα αυτή. Στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρο, η πρώτη κινηματογραφική προβολή για τη χώρα το 1900 σαν σήμερα. 1907, ο Σερ Ρόμπερτ Μπάντεν Πάουελ ιδρύει το κίνημα των προσκόπων και την πρώτη κατασκήνωση προσκόπων στο Browsk Island στο Pearl Harbor. 1913 και η Αλβανία σαν σήμερα γίνεται αυτόνομο κράτος μετά την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου στο Λονδίνο. 1919 υπογράφεται μυστική συμφωνία από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, τον Κόμι Τιτόνι. Με αυτήν τη συμφωνία τη μυστική, μετά αποκαλύφθηκε, καθορίζεται διαχωριστική γραμμή κατοχής στη Μικρά Ασία μεταξύ των στρατευμάτων τους, παραχωρούνται στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, παρέχεται πλήρης υποστήριξη στις ελληνικές διεκδικήσεις στην Αντάντ και στη Δυτική Θράκη και γίνεται αποδεκτή η απέτηση ενσωμάτωσης της Βόρειας Υπήρου στην Ελλάδα. Μια συμφωνία που τελικά όμως δεν εφαρμόστηκε. Άλλωστε θα ήταν τελείως διαφορετικά τα γεωγραφικά μας σύνορα και η ιστορία μας αν εφαρμοζόταν ετούτη. Το 1919 υπεγράφει. Και πάμε 1921, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει την προεδρία του Εθνικο-Σοσιαλιστικού Κόμματος των Γερμανών Εργατών. 1921, και μετά από 19 χρόνια είδαμε τα χαΐρια του. 1948, αρχίζει σαν σήμερα στο Λονδίνο αρχίζουν οι 14οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι οι πρώτοι αγώνες μετά το 1936, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είχε επιτρέψει την διεξαγωγή τους το 40 και το 44. 1957 και ιδρύεται στην Ουάσιγκτον η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σαν σήμερα για την προώθηση της ειρηνικής ανάπτυξης της ατομικής ενέργειας. 1958 ιδρύεται επίσημα από το Κογκρέσο των ΗΠΑ της Αμερικής σαν σήμερα η NASA. Και 1973 η Χούντα πραγματοποιεί δημοψήφισμα το οποίο καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4%. Η Ελλάδα θεωρείται προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο, καλά δημοκρατία, με πρόεδρο τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ό,τι δηλώσεις είσαι, δήλωναν τότε επαναστάτες για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Οι δικτάτορες, οι φασίστες. 1981, ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Κάρολος παντρεύεται την 20χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας Lady Diana Spencer σαν σήμερα στο Αβαϊό του Westminster στο Λονδίνο. Και τέλος, τελευταία μας στάση στο χρόνο, το 2002, αλλάζουμε αιώνα, ερχόμαστε πιο κοντά στο σήμερα, μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλού σαν σήμερα το 2002 κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι 8 από τους 13 κατηγορουμένους για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες τις 17 Νοέμβρη, οι οποίοι κρατούνταν για 10 περίπου ημέρες στην Γενική Ασφάλεια Αττικής και πρόκειτο για τους Χριστόδουλο και Βασίλη Ξηρό, Διονύση Γεωργιάδη, Βασίλη Τζορτζάτο, Ηρακλή Κοστάρη, Κώστα Καρατσόλη, Θεολόγο Ψαραδέλη και Θωμά Σερίφη. Από γεννήσεις τώρα. Ξεχωρίζουμε αυτήν του Μπενίτο Μουσολίνη, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιταλός δικτάτορας το 1883. Το 1925 και όπως ακούσαμε και από το ξεκίνημα της εκπομπής, ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε σαν σήμερα ως σπουδαίος Έλληνας δημιουργός. Το 1961 ο Δήμητρης Αραβάκος γεννήθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και από θανάτους να μνημονεύσουμε τον Ρόμπερτ Σούμαν, να τον θυμηθούμε τον Γερμανό συνθέτη. Σαν σήμερα πέθανε το 1856 και θυμηθήκαμε και τη Ρένα Βλαχοπούλου, την ακούσαμε πριν να μας τραγουδά. Το 2004, πριν από 22 χρόνια ήταν που έφυγε από τη ζωή η δημοφιλέστατη, αγαπημένη ηθοποιός Ρένα Βλαχοπούλου. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Ένα καλοκαιρινό τραγούδι μας οδηγεί στο σήμερα, στο τώρα. Καλά, καταιγισμό σχολείων τώρα. Δεν προλαβαίνουμε τις ειδοποιήσεις στα social media του Ράδιο Εύρος από όσους λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό, στέλνοντας σχόλιο σελίδα μας για να και να κερδίσετε μια πρόσκληση διαρκείας για το φεστιβάλ του Άρδα. Συνεχίζετε να το κάνετε.

0: Γεια σου φίλε στρατή που σε πιάσαν οι ζέστες. Καλή σου μέρα. Ελπίζω να είσαι κάπου δροσερά για να μας ακούς. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Ο παρατηρητής της Θράκης και εφημερίδα Ο Χρόνος μας έρχονται από τον Ομόρο Δόπη. Συγγνώμη και η Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Εύρο. Στα πρωτοσέλιδα τους θα σταθούμε να δούμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων για σήμερα, έτσι όπως εμφανίζονται στα πρωτοσέλιδα των τοπικών έντυπων μέσων. Είναι και σε πείσμα των καιρών που συνεχίζουν στο χαρτί. Παραδοσιακά να κυκλοφορούν οι εφημερίδες μας και πολύ καλά κάνουν. Σκρίπτα Μάνετ. Βεβαίως και ηλεκτρονικά radioevros.gr, γιατί και εκεί τα γραπτά μένουν. Για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει, η επιλογή για την ενημέρωσή μας είναι radioevros και radioevros.gr. Το ξέρετε αφού είστε εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Το ξέρετε επίσης ότι στηρίζουμε τον αντιποτοπικό τύπο, όταν και αυτός στηρεί τα δέοντα. Και όπως φαίνεται σήμερα, οι εφημερίδες μας, τουλάχιστον στον Εύρο, από ό,τι βλέπω στα πρωτοσέλιδα, αναδημοσιεύοντας το ρεπορτάζ στο radioevros.gr για την Επιτροπή της Ανασυγκρότησης που συνεδρία στη Νέα Βίσα τη 14η με όλα όσα ευτράπελα συνέβησαν εκεί. Δικαίως αναφέρονται στην πηγή και μπράβο και πολύ σωστά το κάνουν, εν αντιθέσει με άλλους συναδέλφους που παρουσιάζουν δουλειά αλλωνών ως δική τους δυστυχώς. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε στον παρατηρητή της Θράκης, ο Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος. Πρωτοφανής κυβερνητική παρέμβαση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Είναι η φράση που σε εισαγωγικά βλέπουμε να αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Χαριτόπουλο, στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, που καταγγέλει ότι η κυβερνητική τροπολογία υπονομεύει την αυτονομία του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου των γιατρών και συνδέει την εξέλιξη με τη συνολική κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας. Την κυρία Παγώνη έβαλε πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μεταβατική, έτσι για να οδηγήσει σε εκλογές τους γιατρούς ξανά στη χώρα ο κύριος Γεωργιάδης. Ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων βεβαίως για από όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, οι οποίοι ήδη έχουν κάνει τις εκλογές τους, έχουν αναδείξει τα διοικητικά τους συμβούλια, αλλά τώρα ξαναμπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία γιατί εφαρμόζεται μια κάτι πώς που μια απόφαση του Υπουργού Υγείας που αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα χέρια του ο κύριος Γεωργιάδης. Για όσους δεν γνωρίζετε την υπόθεση, τώρα έτσι πολύ συνοπτικά αυτό. Παραμένουμε στον παρατηρητή της Θράκης, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βλέπουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο. Απογοητευμένος από τη στάση της αντιπολίτευσης, εμφανίζεται στη συνταγματική αναθεώρηση ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Ενιαία προσέγγιση από το ΚΤΕΛ της περιφέρειας, από τα ΚΤΕΛ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το διαγωνισμό του μεταφορικού έργου. Και χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Σε τι αναφέρεται τώρα η εκδότρια του παρατηρητή της Θράκης στο editorial της? Προφανώς σε αυτό που συνέβη χτες στη Βουλή, όπου σύσσωμη αντιπολίτευση καταδίκασε, καταψήφισε, ενώ μόνο η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, υπερψήφισε. Δηλαδή, στην δημιουργία ΑΕ, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, αν σας προσέλκυσε το ενδιαφέρον το θέμα αυτό, θα έπρεπε λογικά όλων ημών το ενδιαφέρον να μας το προσελκύσει. Διότι έχουμε μια ανατροπή στα πράγματα όπως τα ξέραμε για τον χώρο του πολιτισμού μετά τη χθεσινή, τη χθεσινή ψήφο υπέρ του νέου αυτού κανονισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την κυβέρνηση και τη δημιουργία ΑΕ, ιδιωτικών δηλαδή εταιριών, στους οποίους ανατίθεται πλέον η διαχείριση του πολιτιστικού μας πλούτου. Ό,τι μας ανήκει ως έθνος, ως πατρίδα, ως λαό, θα το διαχειρίζονται πλέον ιδιώτες με αυτή τη νέα ρύθμιση. Για να καταλάβουμε έτσι εν ολίγης τι θα γίνει στο εξής. Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, είπαμε, από τον Ιατρικό Σύλλογο της Ροδόπης στο πρωτοσέλιδο. Και πάμε παρακάτω. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης στο νοσοκομείο Κομωτινής εντός 4 μηνών αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου. Βλέπουμε στον παρατηρητή της Θράκης. Βρέθηκε ο Δημήτρης Νατσιός στο Τελωνείο των Κήπων και έκανε λόγο για εικόνα εγκατάληψης στην πρώτη πύλη της Ελλάδας. Καμπάρι δεν πήραμε ότι ήρθε εδώ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη. Δεν έστειλαν τελτία τύπου, ανακοινώσεις, ή έστειλαν και δεν λάβαμε εμείς το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Πάντως ναι, ήταν εδώ ο κύριος Νατσιός στον Εύρο, έκανε μια μίνι περιοδία, έκανε και τις διαπιστώσεις του. Άλλα θέματα από τον παρατηρητή της Θράκης, έτσι ενδιαφέροντα, αρκετά άλλα, πιο τοπικά μάλλον, που αφορούν στην Ροδόπη και στην Κομωτινή πιο συγκεκριμένα. Πάμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος να δούμε γενικότερα ενδιαφέροντα θέματα για, τον, για τη Θράκη, ίσως και για τον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Ο Χρόνος λοιπόν στο πρωτοσέλιδό του σήμερα αναδεικνύει τα προβλήματα των πολίτεκνων οικογενειών. Τι ζητούν οι πολίτεκνοι από την πολιτεία? Είδος προς εξαφάνιση οι νέες πολίτεκνες οικογένειες στη Ροδόπη. Μόλις μία νέα πολίτεκνη οικογένεια μέχρι στιγμή το 2026 στον ΟΜΟ έχει εγγραφεί στο Σύλλογο Πολιτέκνων. Η κυρία Αγγελική Τσουκάτου προειδοποιεί για τη δυσίωνη κατάσταση στην περιοχή σχετικά με το δημογραφικό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος σήμερα. Και ο Ευρυπίδης Ηλιανίδης για το Σύνταγμα που δεν είναι ένα στεγανό κουτί για να φυλακίσουμε την ιστορία όπως είπε. Βλέπουμε τίτλο για την παρέμβαση του κυρίου Στυλιανίδη. Δημιουργία μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Αττική, ζητάει ο Ιλχάν Αχμέτ. Άλλο θέμα, ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών για τις προσβάσιμες παραλίες, τον τουρισμό και το σπήλαιο, μίλησε στο Ράδιο Χρόνος. Ο κύριος Μπακιρτζής είναι διευθύνων σύμβουλος σε ποτοπία της Θράκης. Θέλουμε να δείξουμε ότι η περιοχή μας μπορεί να παράγει προϊόντα υψηλής αξίας, λέει, στον χρόνο. Η πρώτη δημόσια πειραματική σχολή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ιδρύεται στην Κομωτινή με ειδικότητες και πληροφορίες εντός των σελίδων της εφημερίδας Ο Χρόνος. Και τι άλλο, η Θράκη στερείται, λέει, ένα βασικό μαζικό μέσο μεταφοράς, το τρένο. Το ξέρουμε χρόνια τώρα. Το αναδεικνύει διαρκώς Ο Χρόνος στο ζήτημα και πολύ καλά κάνει η εφημερίδα. 30% μείωση στον εισερχόμενο τουρισμό, καταγράφει ο κύριος Δολιανίτης. Για την πτωτική τάση και τον εξερχόμενο τουρισμό μιλάει, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τουριστικού γραφείου στην Κομωτινή. Η γενική ακρίβεια είναι αποτρεπτική για τον τουρισμό. Και το ότι μένουμε χωρίς τρένο, βεβαίως, είναι πρόβλημα. Πάμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές. Α, δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε ελαχιστότατα λεπτά για το διαφημιστικό διάλειμμα και θα μας διακόψει. Και είναι κρίμα και άδικο για τις δύο εφημερίδες του Εύρου να μην τις αφιερώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο. Ωραία, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό, όμως, να θυμίσουμε ότι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα έχει τεθεί ο κεντρικός και νότιος Εύρος και το νησί μας, η Σαμοθράκη μας, μεταξύ άλλων. Κυρίως όμως αυτή η περιοχή, βλέποντας τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς τον σημερινό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο κίτρινο, σε υψηλή επικινδυνότητα για όλη την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα μέχρι και την Αττική, είναι μόνο η περιοχή μας. Όλη η υπόλοιπη περιοχή της Ελλάδας, όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, οι περιφέρειες και οι νομοί, οι περιφερειακές ενότητες είναι στο γαλάζιο, σε μια μέση επικινδυνότητα. Όμως, η περιοχή του κεντρικού Εύρου, Δήμος Σουφλίου, του νοτίου Εύρου, Δήμος Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκη είναι στο κίτρινο, όπως και το νησί της Θάσου. Είμαστε στο κίτρινο. Είμαστε σε υψηλή επικινδυνότητα. Υπάρχουν τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη πυρκαγιών στην περιοχή μας, οι οποίες μας επιβάλλουν αυστηρά μέτρα. Όπως κάθε φορά, αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Προσοχή στο κεντρικό και νότιο Εύρο και στο νησί μας, στη Σαμοθράκη μας, βεβαίως και στις υπόλοιπες περιοχές, δεν το συζητάμε. Παντού απαιτείται προσοχή εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου και με αυτές τις συνθήκες. Αλλά λίγο περισσότερο, μάλλον πολύ περισσότερο, σε όσες περιοχές είναι στο κίτρινο. Ο κεντρικός και νότιος Εύρος και η Σαμοθράκη, επαναλαμβάνω. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά σε όλους μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και αμέλεια, τα γνωστά δηλαδή, το κάψιμο χόρτων και κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού. Ας τα υπενθυμίσουμε, δεν κάνει κακό. Το αντίθετο θα ήταν κακό να εφαρμόζουμε τέτοιες πρακτικές τέτοιες μέρες. Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν στους πυνθύρες απαγορεύονται, τα δισκοπρίωνα για παράδειγμα, οι συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, εννοείται, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων, ακόμα μιλάμε για τα αυτονόητα δηλαδή. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Περνάς κταίο και αγχωθηκές? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
12: Με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
0: Σκάει το κύμα. Ακούτε? Όσοι το ακούτε από κοντά, τυχεροί. Και ακούτε και ράδιο Εύρος ταυτόχρονα, διπλά τυχεροί. Σας ζηλεύουμε λίγο, είναι αλήθεια. Αλλά που θα πάει, θα έρθει και η δική μας η σειρά. Ε, το λέω και για όλους όλοι όσοι, όσες εκεί έξω επίσης περιμένετε να πάρετε την καλοκαιρινή σας άδεια, να ξεφύγετε για λίγο, να δραπετεύσετε, να γεμίσετε μπαταρίες. Θα έρθει η ώρα που θα πάει. Για όσους δεν έρθει καν, ας βρούμε άλλους τρόπους σιγά σιγά να φορτίσουμε ενέργεια. Υπάρχουν και πιο κοντινά ίσως μέρη για να δραπετεύουμε.

Προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τι συνέβη, που ανήκει, ποια δυστυχή κοπέλα υπέστη αυτή τη φρικαλαιότητα. Τελικά ταυτοποιήθηκε. Τώρα μαθαίνουμε ότι από την Ιντερπόλ, η οποία έστειλε αναφορά στην ελληνική αστυνομία, πρόκειται για μια γυναίκα γεννημένη στην Βρετανία το 1988, η οποία αναζητεί το. Η Ιντερπόλ μαζί με την ελληνική αστυνομία ταυτοποίησαν τη σωρό της γυναίκας που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ήταν μια Βρετανίδα λοιπόν, γεννηθήσα το 1988. Ποιος ξέρει ποιοι, γιατί έφτασαν σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φρική. Οι αρχές είχαν διαπιστώσει ότι η Βρετανίδα είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ. Ένα τέτοιο ταξίδι και που κατέληξε η κοπέλα. Λοιπόν, να σε επιστρέψουμε στα δικά μας. Αυτές είναι από τις ειδήσεις τελευταία στιγμή στα Πανελλήνια μέσα. Στα δικά μας, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη και στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις με τις αναταράξεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης και στα δύο πρωτοσέλιδα, την κόντρα για τα έργα και τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν στη Νέα Βίσα. Και οι δύο εφημερίδες, βασισμένες στο ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος και το αναφέρουν ξεκάθαρα στις σελίδες τους, στις εσωτερικές και στα πρωτοσέλιδα, αναδεικνύουν την είδηση, τις ειδήσεις που προέκυψαν από το ρεπορτάζ μας, αφού παρακολουθήσαμε όσα συνέβησαν εκεί προχτές το βράδυ στη Νέα Βίσα και τα καταγράψαμε από την πρώτη στιγμή. Στη γνώμη, αναταράξεις στη συνεδρία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης είναι το κύριο θέμα, ο κύριος τίτλος, με φωτογραφία από τη Νέα Βίσα και τη συνεδρίαση για την παρουσίαση της νέας όχι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου Διαζώματος Σταύρου Μπένου, που εξέφρασε την πικρία του για την εγκατάλειψη, όπως είπε, του προγράμματος Εύρος Μετά, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση επιμένει ότι τα μεγάλα έργα παραμένουν στο σχεδιασμό και θα προχωρήσουν με διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Δήμαρχοι, περιφέρεια και κυβέρνηση διατύπωσαν διαφορετικές προσεγγίσεις για την πορεία της ανασυγκρότησης του νομού, ενώ ανακοινώθηκαν και εξελίξεις για έργα και χρηματοδοτικά προγράμματα. Από την εφημερίδα Η Γνώμη. Αυτό είναι το κύριο θέμα βεβαίως των ημερών, όχι μόνο της ημέρας, αλλά και των επόμενων ημερών θα έπρεπε να είναι, γιατί πλέον αυτή η πολυσυζητημένη συνεδρίαση, πολυσυζητημένες 14 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, κάπου κάποια στιγμή πρέπει να οδηγήσουν και να δούμε πού και πότε. Παραμένουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Η πρεμιέρα σήμερα λέει για το 30ο φεστιβάλ του Άρδα. Λάθος είναι αυτό. Αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ του Άρδα. Για κάποιο λάθος βιάστηκε μια μέρα νωρίτερα να το δημοσιεύσει το θέμα η εφημερίδα Η Γνώμη. Εύρο, σημαντική ανάσα, οι βροχές, μέτρια η εφλεκτότητα, καύσιμη ύλη στον Εύρο. Με εξαίρεση περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης αλλά και τη Σαμοθράκη. Εγκαινιάστηκε το Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Βίσας. Το βλέπουμε στη γνώμη το θέμα. Απολογισμό στο ψίδι. Ο Εύρος αλλάζει με έργα που έχουν αρχή, χρηματοδότηση και αποτέλεσμα. Έκανε και τον απολογισμό για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ο κύριος Στοψίδης τη Δευτέρα το μεσημέρι, αλλά μετά ήρθαν τα γεγονότα της συνεδρίασης επιτροπής στη Νέα Βίσα και όλοι στάθηκαν σε αυτά. Ξεχάστηκε ο απολογισμός της Περιφερειακής Αρχής. Σοβαρές ενστάσεις για τα υπεράκτια αιωλικά στο Θρακικό Πέλαγος από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Η ομάδα περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνει ενστάσεις για τα αιωλικά πάρκα στο Θρακικό Πέλαγος. Εντάξει, είπαμε ότι αυτό πλέον αποτέλεσε μια νίκη του Δήμου Σαμοθράκης σε νομικό επίπεδο, αφού ήρθε ένα ωραιότατο ξεκάθαρο όχι από το εφετείο Αθηνών. Ασχολείται τώρα και το Ινστιτούτο Τσίπρα με αυτό, γνωστοποιώντας τις σοβαρές ενστάσεις του. Ο κύριος Βίτσας για τα αιωλικά, από την άλλη, δεν θριαμβολογούμε, λέει ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, αγωνιούμε μόνο για την προστασία του νησιού μας. Ο Δήμαρχος, ο οποίος σχολίασε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μίλησε όμως και για την αύξηση 5% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμεινο του 26 για το νησί μας, αλλά και στην αναμονή για την εφαρμογή της Visa Express στάθηκε ο Δήμαρχος, διότι εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν λύνεται δυστυχώς ακόμα και ο χρόνος τρέχει εις βάρος του νησιού, αφού λύγει και η προθεσμία για να αξιοποιήσει κανείς από την Τουρκία την Visa Express και να επισκεφτεί τη Σαμοθράκη. Χωρίς το Λωνίο δεν γίνεται αυτό στο νησί. ΓΕΚ Τέρνα, αυξημένη κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026 δημοσιοποίησε η ΓΕΚ Τέρνα, που διαχειρίζεται την Εγνατία Οδό. Τράκαρε με σταθμευμένο όχημα και αρνήθηκε το αλκοτέστ. Εδώ είχαμε την επεισοδιακή νύχτα στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Το βλέπουμε το θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Βεβαίως όλα αυτά σίγουρα τα έχετε ακούσει, ακούγοντας, παρακολουθώντας εκπομπές μας τις προηγούμενες μέρες. Τα έχετε διαβάσει στο radioevros.gr. Εδώ τα βλέπουμε.

όλα συγκεντρωμένα συνολικά και συνοπτικά σε τίτλους στον έντυπο τοπικό τύπο. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Πρώτο θέμα βεβαίως το εύρος μετά και η κόντρα για τα έργα. Ένταση στη Νέα Βίσα, λέει ο υπότιτλος, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Εύρου. 309 εκατομμύρια ευρώ στο συνολικό χαρτοφυλάκιο του νομού με 108 έργα. Τώρα εδώ είναι 309,9. Άρα πολύ ωραία στρογγυλοποιημένα. Θα το κάναμε 310 και όχι 309. Προς τα πάνω, αφού είναι 309,9. Αλλά δεν ξέρω για κάποιο λόγο από την πρώτη στιγμή στα 309 σταθήκαμε όλοι δημοσιογραφικά. Δεν τα στρογγυλοποιήσαμε στο 10. Κακώς. Από εδώ και στο εξής 310 θα λέμε. Θα λέω τουλάχιστον. Στη Νέα Βίσα Ορεστιάδας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Ιουλίου η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη του Εύρου. Σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος και του δημοσιογράφου Νίκου Πατούν, αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη και την ευχαριστούμε για την αναφορά στην πηγή του ρεπορτάζ, το οποίο βλέπουμε ότι συνεχίζεται και στις εσωτερικές σελίδες αναλυτικά και με επιπλέον στοιχεία, διότι μετά και το Thrakinet και τα άλλα κανάλια πήραν και δηλώσεις από τους δημάρχους του Βορείου Εύρου και του Κεντρικού Εύρου, έτσι όπως αναδείξαμε και τις δικές τους θέσεις από το ρεπορτάζ αρχικά, με τις ενστάσεις και του κυρίου Παπαδόπουλου και του κυρίου Χατζηγιάννογλου απέναντι σε όσα ακούστηκαν, αλλά και την ικανοποίηση και την ελπίδα και την αισιοδοξία που εξέφρασε ξαφνικά ο κύριος Καλακίκος και προκάλεσε συζητήσεις με την αλλαγή στάσης του. Τα βλέπουμε στα αναλυτικά ρεπορτάζ τώρα και στις εφημερίδες Ελεύθερη Θράκη και Γνώμη. Παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται ξανά τη νυχτερινή λιτανία του Τιμίου Σταυρού με αφετηρία τον Άγιο Νικόλαο και πορεία σε κεντρικούς ναούς της πόλης, διαβάζουμε. Οδικός χάρτης ανάπτυξης για τον Εύρο με παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς. Απολογισμός της Περιφερειακής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από 2,5 χρόνια. Είπαμε, επισκιάστηκε αυτό τελικά το θέμα από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην συνεδρία της Επιτροπής στη Νέα Βίσα. Οπότε περνάει πάντα σε δεύτερο πλάνο ο απολογισμός των έργων. Η Ελεύθερη Θράκη μας ενημερώνει ότι θα παραμείνει κλειστή από 5 Αυγούστου μέχρι 14 Αυγούστου. Ευχόμενοι καλό καλοκαίρι. Οπότε από τώρα να ξέρουν οι αναγνώστες ότι δεν θα κυκλοφορήσει για 2 εβδομάδες, όπως προβλέπεται βάσει νόμου και άλλωστε για τα έντυπα μέσα στις θερινές διακοπές του Αυγούστου. Όχι, 9 μέρες είναι, ούτε 2 εβδομάδες. 5 με 14 λέει. ΑΟΣ, 12 μίλια και πλήρης επίρρεια σε όλες ανεξαιρέτως τις Ελληνίδες νήσους. Α, ναι, αυτό λέει. Όχι τις ελληνικές νήσους, τις Ελληνίδες νήσους. Ο Χρήστος Κυπουρός στο άρθρο του στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Δεν καταναλώνουν πολλά οι πολίτες το καλοκαίρι. Ναι, μεν βγαίνουν βόλτες, όμως ξοδεύουν ελάχιστα για φαγητό ή ποτό. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής δημοσκόπησης της Ελεύθερης Θράκης. Και τέλος, στον απαλό της Αλεξανδρούπολης ζητείται άμεση λύση για τα αντιπλημμυρικά έργα. Εδώ η εφημερίδα αναφέρεται στην παρουσίαση του αιτήματος χρηματοδότησης από τον αντιδήμαρχο Γιάννη Ναϊτίδη στη συνεδρία της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Βίσα ως εκπρόσωπος του δημάρχου του κ. Ζαμπούκη, για να μεταφέρει ακριβώς αυτή την αγωνία, όπως τον ακούσαμε να λέει και καταγράψαμε στο ρεπορτάζ μας, την αγωνία των κατοίκων του Απαλού κυρίως, γενικότερα όμως της ανατολικής πλευράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης των κατοίκων, για τα αντιπλημμυρικά έργα που απεντάχθηκαν και πρέπει να ξαναενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, διότι θύμισε και την απώλεια ζωής του πυροσβέστη του Ζαφυρόπουλου πριν από μερικά χρόνια εκεί στο σημείο, με τις πλημμύρες και τις πρόσφατες πλημμύρες που επίσης ταλαιπώρησαν και τους μαθητές που κουβαλούσαν στα χέρια οι κάτοικοι για να φύγουν από το σχολείο τους εκεί και να μην κινδυνεύσει περισσότερο η ζωή τους. Γενικά και ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε ο κύριος Ναϊτίδης στη συνεδρία της Επιτροπής. Από την άλλη, όμως, η αντιπολίτευση από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης θέτει ζήτημα τήρησης των δεσμεύσεων προς τους κατοίκους. Και είναι ένα θέμα που για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης κρατιέται ψηλά αυτές τις ημέρες. Και δικαίως συμβαίνει αυτό, διότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Μην έχουμε πάλι νέους κινδύνους από πλημμυρικά φαινόμενα σε εκείνη την περιοχή που ήδη θρύνει έναν νεκρό. Λοιπόν, αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο, τις τοπικές ημερήσεις εφημερίδες μας δηλαδή, φίλες και φίλοι. Είδαμε αναλυτικά τα θέματά τους. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να γελάς μας τραγουδά εδώ ο Παύλος Φίσας. Και επιστρέφουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, στη ροή του προγράμματός μας. Πάμε να δούμε το αστυνομικό δελτίο, διότι έχουμε ειδήσεις και από εκεί. Μας έρχονται από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώσεις για περιστατικά των τελευταίων ωρών και ημερών. Χτες το απόγευμα, για παράδειγμα, είχαμε μία σύλληψη σε οικισμό της Ροδόπης, λέει, ανακοίνωση από τους αστυνομικούς του τμήματος Ιάσμου, ενός Έλληνα ή μεταπού, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Γερμανίας για συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση που τελούσε απάτες. Ο συλληφτής οδηγείται αρμοδίως. Συνελήφθη στη Ροδόπη. Είχαμε συλλήψεις διακινητών επίσης σε Εύρο και Ροδόπη. Από τα συνηθισμένα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αρχές, αυτή τη φορά είχαμε σύλληψη 5 διακινητών, παρακαλώ, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε ένα 24ωρο μη νόμιμους μετανάστες. 5 συνελήφθησαν σε μια μέρα. Πόσοι άλλοι πιθανόν πέρασαν απαρατήρητοι και κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους, να επιτελέσουν την αποστολή τους. Συνελήφθησαν πάντως χθες στον Εύρο και στη Ροδόπη, σύμφωνα με την αστυνομία. Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, την αντίστοιχη της Αλεξανδρούπολης και της Ροδόπης, 5 διακινητές, εκ των οποίων οι 4 αλλοδαποί και ο ένας ημεδαπός Έλληνας, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες, και να τις δούμε αυτές, όπως τις αναλυτικά τις περιγράφει η ελληνική αστυνομία. Η μία περίπτωση χτες το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, σύλληψη από αστυνομικούς του συνοριοφύλακες στο Σουφλίο συγκεκριμένα ενός αλλοδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες, και σημειώνεται μάλιστα στην ανακοίνωση ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία του. Ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος διέφυγε πεζός, πλην όμως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε θαμνώδη περιοχή και συνελήφθη. Στον Εύρο, αυτά χτες. Δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί χτες. Στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου. Οι συνοριοφύλακες είναι από το τμήμα τροχέας Ορεστιάδας οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον άλλον αλλοδαπό. Α, εδώ γίνεται αναφορά στο ατύχημα το χθεσινό στη Μάνδρα. Για να δούμε πώς το περιγράφει λοιπόν η αστυνομία. Χτες το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του τμήματος Τροχέας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι ως οδηγός για ταχύ επιβατικού αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ λοιπόν που μεταφέραμε από χτες δημοσιογραφικά και αναλυτικά μετά το τροχαίο. 8 ήταν οι διακινούμενοι, ένας διακινητής 9 άτομα. Σημειώνεται λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα. Με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Διδήμου Τείχου. Χθες το πρωί συνέβη αυτό, γύρω στις 8 παρά. Σας μεταφέραμε όλες τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εκπομπής και το ότι ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, ευτυχώς δεν θρυνήσαμε και θύματα. Και όλοι και οι 9 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Διδήμου Τείχου για τις πρώτες βοήθειες και κάποιοι που χρειάστηκαν περαιτέρω νοσηλεία. Στην τρίτη περίπτωση τώρα, χτες το πρωί πάλι στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, πάλι συνοριοφύλακες από το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν ακόμη αλλοδαπό. Ο συγκεκριμένος οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Άλλη περίπτωση πάλι. Χτες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής συνελήφθη από τους συνοριοφύλακες των Σαπών ένας Έλληνας, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί ο συγκεκριμένος δίκυκλη μοτοσυκλέτα στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει και με μοτοσυκλέτα διακίνηση. Αυτό δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Μετέφερε λοιπόν με τη μοτοσυκλέτα στο εσωτερικό της χώρας μία μη νόμιμη μετανάστρια. Συνεπιβάτηδα στη μοτοσυκλέτα του διακινητή του Έλληνα. Και ακόμη μια τελευταία περίπτωση πάλι χτες το απόγευμα. Χρονικά μας περιγράφει τα περιστατικά η αστυνομία. 3 περιστατικά το πρωί, 1 το μεσημέρι και 1 το απόγευμα χτες σε μια μέρα. Χτες το απόγευμα λοιπόν σε επαρχιακή οδό του Εύρου, συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν και έναν ακόμη αλλοδαπό που τον εντόπισαν να οδηγεί πάλι γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας ο συγκεκριμένος άλλα 4 άτομα. Από αυτές τις 5 περιπτώσεις κατασχέθηκαν τα οχήματα, τα 5, 4 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα όπως είδαμε και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις 5 υποθέσεις ενεργούν τα αντίστοιχα τμήματα συνοριακής φύλαξης Τυχερού, Δήμου Τείχου, Ορεστιάδας, Σαπών και Σουφλίου. Να κάνουμε και την πρόσθεση για τα άτομα που προσπαθούσαν να διακινήσουν προς το εσωτερικό της χώρας και προς το εξωτερικό στη συνέχεια. Συνεχίζοντας σε κυκλώματα τη δράση τους, έχουμε 4, 5, 11 και 8, 19 και 3, 22. 22 άτομα σε 5 περιπτώσεις, με 5 διακινητές, σε μία μόλις μέρα,
στον Εύρο χτες. Με τρέλα θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 11.30. Η Κόζα Μόστρα μεταδίδουν την τρέλα τους εδώ. Στο οποίο θα απολαύσουμε και στο φεστιβάλ του Άρδα μεθαύριο. Μας οδηγούν στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
0: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Σύγχρονο,
3: πολυδύναμο,
2: μοντέρνο,
3: ευέλικτο.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
3: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
2: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
3: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
2: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
3: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
3: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
2: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530 22 648. Διδημότυχο.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
4: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
10: Να είμαστε εδώ, είμαστε, συνεχίζουμε, ζωντανά είμαστε. Επιστροφή στη ροή του προγράμματός μας. Ένα μεγάλο τσικοδιαλυματάκι ήταν αυτό διαφημιστικό, αυτό που προηγήθηκε. Πήραμε την ανάσα μας και προχωράμε. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε από την Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα πριν από λίγα λεπτά για την ακύρωση των αδειών παραγωγής των θαλάσσιων αιολικών πάρκων στο Θρακικό Πέλαγος. Είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Την αναδείξαμε από την προηγούμενη εβδομάδα όταν γνωρίσαμε, όταν μάθαμε και σας μεταδώσαμε το θέμα πως το εφετείο Αθηνών είπε ένα ωραιότατο όχι. Στην ουσία, δηλαδή, δέχτηκε την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης που κινήθηκε νομικά. Και έχουμε έτσι μια εξέλιξη σοβαρή για την ακύρωση των αδειών παραγωγής για το πιλωτικό θαλάσσιο υλικό πάρκο στην περιοχή βόρειο-ανατολικά της Σαμοθράκης μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λοιπόν, και συγκεκριμένα η Τομεακή Επιτροπή Εύρου, λέει πως επιβεβαιώνεται έτσι ότι η υπόθεση κάθε άλλο παρά έχει κλείσει όμως, καθώς οι εταιρείες εξετάζουν ήδη νέα ένδικα μέσα. Η Τομεακή Επιτροπή Εύρου, λοιπόν, του ΚΚΕ τονίζει ότι οι σχεδιασμοί για την ενέργεια δεν μπορούν να υπηρετούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, αγνοώντας τις ανάγκες των κατοίκων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής. Καλεί, λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το λαό της Σαμοθράκης και του Εύρου γενικότερα συνολικά να βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Γιατί η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη δεν σημαίνει οριστική εγκατάλειψη των σχεδίων. Απαιτείται να δυναμώσει πάλι, ώστε να μην προχωρήσει κανένας ενεργειακός σχεδιασμός που μετατρέπει τη γη, τον αέρα και τη θάλασσα σε πεδίο κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά να διεκδικηθεί ένας διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης με την ενέργεια, κοινωνικό αγαθό και κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, λέει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, απαιτεί να σταματήσει ο σχεδιασμός για το θαλάσσιο αιωλικό πάρκο που σχεδιάζεται να γίνει κατά μήκος της ακτογραμμής της Αλεξανδρούπολης ενάντια στη θέληση των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο των κατοίκων και των επιστημονικών και άλλων φορέων και των θεσμικών φορέων επίσης. Στη θάλασσα μας τραγουδάει η Θεοδοσία Τσάτσου.

Τώρα ένα φεστιβάλ γαστρονομίας οργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη, φίλες και φίλοι. Taste Evros λέγεται. Από το Επιμελητήριο Εύρου εκδόθηκε το κάλεσμα σε όλες και όλους. Είναι διήμερο. Ξεκινάει τώρα την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Θα γίνει και το Σάββατο 1 Αυγούστου. Διήμερο φεστιβάλ γεύσεων και αρωμάτων. 8 το βράδυ με τα μεσάνυχτα, με 12 τα μεσάνυχτα στην παραλιακή λεωφόρο στη Βασιλέως Αλεξάνδρου στην Αλεξανδρούπολη. Θα αναδειχθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Εύρου, τα εκλεκτά προϊόντα της περιοχής μας μέσα από την παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική με στόχο την προβολή. Τι λέω, σύγχρονη μουσική είπα. Συγγνώμη, λάθος. Παραδοσιακή και σύγχρονη κουζίνα. Θα αναδειχθούν τα εκλεκτά προϊόντα της περιοχής μας λοιπόν με στόχο την προβολή και την προώθηση του Εύρου ως γαστρονομικού προορισμού με τη συμμετοχή επώνυμων σεφς. Έτσι λέει η ανακοίνωση. Τοπικών παραγωγών και πολιτιστικών συλλόγων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την αυθεντική κουζίνα του Εύρου αλλά και τη σύγχρονη εκδοχή της μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα μαγειρικών και ινικών. Ινικών, το κρασί δηλαδή θα ρέει άφθονο εκεί. Μαγειρικών και ινικών εκδηλώσεων από το Ίνος. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν τις συνταγές που θα δημιουργηθούν και θα γνωρίσουν από κοντά τους παραγωγούς στον εκθεσιακό χώρο. Τα παιδιά του Εύρου και των επισκεπτών της Αλεξανδρούπολης θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν συνταγές υψηλής διατροφικής αξίας και μέσα από παιχνίδια θα μάθουν τα προϊόντα του τόπου τους, διαμορφώνοντας γαστρονομική συνείδηση. Οι δύο βραδιές λοιπόν του φεστιβάλ θα κλείσουν με μοναδικά cocktails εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα, δηλαδή καρπούζια, πεπόνια, τοπικά φρούτα εποχής. Τι άλλο έχουμε, σταφύλια έχουμε, τοπικό είναι, όχι Σεπτέμβριο τα σταφύλια περισσότερο. Και βότανα τοπικά, δηλαδή θα τα μάθουμε όλα, θα τα δούμε εκεί στις βραδιές γαστρονομίας. Στο Taste Evros. Παρασκευή και Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία επίσης να αποκτήσουν τις συνταγές που θα παρουσιαστούν μέσα από Digital Scanning QR Code. Scanning, ναι. Είναι ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για το Taste Evros αυτό. Με QR Code θα μπορούμε να σκανάρουμε με το κινητό μας όλες τις συνταγές των bartenders και των chefs και των πολιτιστικών συλλόγων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν αναλυτικά στο radioevros.gr μπορείτε να το δείτε. Την Παρασκευή στις 8 η ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις με παιδιά από τα ΚΔΑΠ, από ΚΔΑΠ της Αλεξανδρούπολης και μικρούς επισκέπτες να δημιουργούν λουκουμάδες με μέλι και ταχίνι και να συζητούν μετά με την κυρία Κική Γούτα που αναλύει τη διατροφική αξία των τοπικών προϊόντων. Μετά θα έχουμε live μαγειρική, live cooking lay, ζωντανή μαγειρική με την σεφ Μαρία Εκμεκτσίογλου, μια γαστρονομική γέφυρα Ανατολής και Δύσης με σουτζουκάκια και παραδοσιακά ζυμαρικά Εύρου. Την Παρασκευή το βράδυ σε 9.30 παρουσίαση εκθετών και παραγωγών με την Ελένη Ψυχούλη και τον Γιώργο Παλισίδη να γνωρίζουν στο κοινό τους παραγωγούς του Taste Evros. Μετά live pali cooking, δηλαδή ζωντανό μαγείρεμα με guest chefs. Τραχανά σε Εύρου με κρέμα ντομάτας Φερόν. Άκου τώρα τι θα απολαύσουν εκεί, τι γεύσεις ωραιότατες όσοι θα βρεθούν στο σημείο. Αφρός κόρδου βίσας παρακαλώ, με ελιές αυτόχθονης ποικιλίας μάκρης, καβουρμά σουφλίου, φρέσκο αλυφόδες τυρί Φερόν, λάδι βασιλικού και ντοματίνια κόνφιτ. Αυτά στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή το βράδυ και επίσης μετά θα αρχίσει το κοκτέιλ πάρτι, στο κοκτέιλ μπαρ με διάφορα κοκτέιλ από έμπειρους bartenders βασισμένα σε τοπικά αποστάγματα και κρασιά και με καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινο και βότανα. Να τα τοπικά λοιπόν φρούτα και βότανα. Πάμε και στο Σάββατο, πάλι στις 8 ξεκινάει το πρόγραμμα μέχρι τα μεσάνυχτα. 8 τα παιδάκια από ΚΔΑΠ θα έχουν τη δυνατότητα μαζί με τους επισκέπτες να φτιάξουν γευστικές μπουκές με μέλι και ταχίνι ξανά. Και 9 το βράδυ παρουσίαση της τοπικής κουζίνας με την Ελένη Ψυχούλη να παρουσιάζει παραδοσιακές συνταγές από τους πολιτιστικούς συλλόγους, μέλη της ΕΠΟΦΕ, της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου. Δηλαδή οι σύλλογοι συγκεκριμένα Ανατολικής Ρωμιλίας, Θράκης και Φίλων, Όμιλος Παράδοσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Χίλης Άγιος Γεώργιος, ο Ποντιακός Σύλλογος Φερών Παναγία Σουμελά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετριωτών Αλεξανδρούπολης. Πετροτιωτών, το σωστό, από τα Πετρωτά, μάλιστα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στην Αλεξανδρούπολη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πιθιωτών Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης ο Έκτος, ο Κατακουζινός Κύριλλος ο Έκτος. Είναι οι σύλλογοι που θα παρουσιάσουν τοπική κουζίνα το βράδυ του Σαββάτου και θα ακολουθήσει μετά γεύση γνωσία, βραβεύσεις των συλλόγων από το Επιμελητήριο Εύρου. Στη συνέχεια το κοινό θα απολαύσει γαστρονομικές δημιουργίες από τους συλλόγους και ζωντανό μαγείρεμα με τον σεφ Πασκουάλ Λέμπο και τον Γιώργο Παλισίδη
Εκλεκτά πιάτα, λέει, με τοπικά υλικά. Τι θα φάμε εκεί τώρα? Ζυμαρικά με σκόρδο βίσας και ελαιόλαδο μάκρης. Τραγανές μπουκές με φέτα pop, εύρου και μέλι ανθέων. Και ομελέτα με καβουρμά και σπαράγγια. Ωραίο απολαυστικό διήμερο, γευστικότατο. Taste Εύρος. Από το Επιμελητήριο Εύρου, Παρασκευή και Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Με είσοδο ελεύθερη. Από τις 8 το βράδυ, στην Παραλιακή. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα σήμερα, συμπέθερε από τα Τύρανα. Στο θέατρο Άλτιν Αλμάζη στις 9 το βράδυ. Το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ρωστιάδας Διόνυσος κάνει μια στάση στην καλοκαιρινή του περιοδία, εκεί στην πρωτεύουσα του Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Σε συνεργασία και για την στήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου συνεχίζω και των θεατρόφιλων ΑΜΕΑ Αλεξανδρούπολης, με την οργανωτική μάλιστα υποστήριξη και του Συλλόγου Ορέστη Αδητών Αλεξανδρούπολης, ο Ορέστης. 9 το βράδυ στο θέατρο Άλτιν Αλμάζη. Προπόληση συνεχίζεται και σήμερα μέχρι το μεσημέρι στο κατάστημα Reliable Network τη κυρία Τσακυρούδη, στο κέντρο τη Αλεξανδρούπολης Ιωακήμ Καβίρη 37 και Ανατολική Στράκη γωνία. Αλλά το απόγευμα από τις 6 θα ξεκινήσει και στο θέατρο Άλτιν Αλμάζη, θα ανοίξει ταμείο, οπότε για να μην συνοστίζονται στην ουρά το βράδυ όσοι έχουν προγραμματίσει να δουν την παράσταση, μπορούν από νωρίς, από τις 6, να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους και να επανέλθουν μετά στις 9 παρά για να πάρουν τη θέση τους κανονικότατα. Ή αλλιώς τώρα το πρωί είπαμε στο κατάστημα Reliable Network στην Αλεξανδρούπολη. Συμπέθερη από τα Τύρανα, απόψε το βράδυ στις 9, εκεί στο θέατρο Άλτιν Αλμάζη. Πάμε στην Ελένη Τσαλιγοπούλου. Είναι εντάξει μαζί μου, μας τραγουδά, και εμείς εντάξει θα είμαστε μαζί σας σε λίγα λεπτά με τον Μπαρμπαμήτρο στην ώρα μας. Μην του κλέψουμε κανένα λεπτό και γκρινιάζει πάλι. Τελευταία του εμφάνιση στο Ευρωσκόπιο για αυτή τη σεζόν. Είναι τελευταία του επίσκεψη στο στούντιο του Μπαρμπαμήτρου. Να δούμε τι σχόλια κουβαλάει σήμερα. Τι θα μας. Ελένη Τσαλιγοπούλου, είναι εντάξει μαζί μου. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον Μπαρμπαμήτρο μας.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες... Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
12: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.

0: Άιντε, καλημέρα σας.
1: Σε θέλω σήμερα δυναμικό. Έτσι σήμερα δεν θα μιλήσω καθόλου. Να είσαι προετοιμασμένος για όλα.
0: Μόνο 4,5 λεπτά.
1: Δεν σε έκοψα τίποτα. Μια χαρά κανονικά. 12 ώρα πήγαν τα σποτάκια μας.
0: Χαρούμενος είμαι εγώ.
1: Χαρούμενος να είσαι. Είναι η τελευταία σου σήμερα παρουσία για τη σεζόν, έτσι. Όχι για πάντα, ελπίζω. Από Σεπτέμβριο να σε έχουμε πάλι. Τι λες.
0: Τι εννοάς.
1: Εννοώ ότι θα είσαι κοντά μας και την επόμενη σεζόν.
0: Θα το δούμε. Άμα δεν κάμω μη συμφωνεί, να μην με φημώνει. Να μην με τρώσει την ώρα μου. Να μην με διακόπτε. Να μην έχουμε.
1: Να μην υπάρχω στο στούντιο να τα αναλάβει όλο μόνο σου.
0: Δεν μπορώ με αυτά τα κουμπούδια τα διαβολικά. Άφησε με τώρα. Τελευταία μέρα είναι.
1: Τελευταία μέρα για σένα, ναι. Εμείς συνεχίζουμε μέχρι και την Παρασκευή. Το λέμε για να μην γίνουν παρεξηγήσεις και μπερδέματα.
0: Πιστή στο καθήκον.
1: Είναι τελευταία εβδομάδα τη σεζόν αυτή που διανύουμε.
0: Πιστή στο καθήκον.
1: Άστα. Το καθήκον τελικά είναι.
0: Ξέρει εσύ μέχρι πού φτάνει. Πώς το λένε
1: το
0: αυτό.
1: Το σήμα μας, τι.
0: Όχι το σήμα μας. Φιντιά μας.
1: Η φιντιά μας.
0: Μέχρι την Ελβετία, στη Ζυρίχη.
1: Άντε, τι έχουμε εκεί, για.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Ακούμε.
0: Έχω τον ξάδερφο μου, τον Γιώργο. Έχω την ξαδέρφη μου, την Αθηνά. Είναι. Ακούνε φανατικά το Παρπαμήτρο.
1: Α, μόνο το Παρπαμήτρο ακούνε.
0: Βέβαια.
1: Κυρία Αθηνά, κύριε Γιώργο.
0: Επίσης έχω την ανυψώδα μου τη ζωή. Τώρα είναι Αθήνα, με ακούει από την Αθήνα, τώρα συνδέθηκε. Λοιπόν,
1: πώς συνδέονται αυτοί, πώς μας ακούνε εκεί, αφού δεν φτάνουν οι συχνότητές μας στον εφέ.
0: Και τα ζωή ανεβαίνει στην πλάκα, στην
1: πλάκα. Να δω άμα ξέρεις.
0: Άκου, θα σε πω εγώ.
1: Ακούω.
0: Ζωή που η ανιψιά μου ανεβαίνει στην πλάκα που μένει και στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάμε σήματα καπνού, χαίρεται. Συνδέεται. Άφησε με καλέ. Το Ιντερνετ. Τι κάμε
1: τώρα. Α, το άμα και το Ιντερνετ. Οπότε να μα ακούνε σε όλο τον πλανήτη και στην Ελβετία, στη Ζυρίχη.
0: Θέλω πολλά φιλιά εγώ και στο Γιώργο που είναι εδώ. Τον απρώτο αξάδερφο.
1: Ήταν για καλοκαιρινές διακοπές τώρα.
0: Όχι, δεν ήρθε βόλτα. Έρχεται βόλτα εδώ στα Πάτρια. Είναι απρώτο ξάδερφο. Να στείλω και φιλιά και αγάπη στην Αθηνά, στην ξαδέρφη μου, τη γυναίκα και στην ανυψώδα μου τη ζωή που είναι η κόρη του Γιώργου.
1: Άντε να δούμε τι ακόμα θα μα πει.
0: Δηλαδή, τη Ζυρίχ, τη Βρυξέλλε μα.
1: Τα οικογενειακά του, ωραιότατα, ναι. Όλα τα προσωπικά χαιρετίσματα του Παρπαμήτρου. Ναι, ναι, ναι. Φάγαμε ήδη 6 λεπτά.
0: Τι να κάνω,
1: και μετά κρυνιάζει.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Πολύ καλά έκανε.
0: Παντό επιστητού στέλνετε χαιρετήματα από εδώ, χαιρετήματα από εκεί. Αφιερώνετε τραγούδια από εδώ, αφιερώνετε τραγούδια από εκεί.
1: Να μην κάνει και εσύ το κομμάτι σου. Άλλη μόνο.
0: Συγκινή μου.
1: Σε παρακαλώ, Παρπαμήτρο.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Αυτό είναι ο Παρπαμήτρο, κυρίε και κύριοι, εδώ και σήμερα και για να έχουμε και τι δικέ σας παρεμβάσεις στα πράγματα, αν θέλετε να σχολιάσετε το οτιδήποτε, μεταδιδόμαστε και live στο Facebook αυτή τη στιγμή. Υπάρχει εκεί πέρα δυνατότητα να σχολιάσετε στη ζωντανή μας μετάδοση. Βεβαίως και εμπιστευτικά, αν θέλετε ανώνυμα, τηρώντας πάντα το απόρριτο του ανωνύμου σας, στο 2552-029-413 τηλεφωνείτε ή γράφετε μήνυμα στο 6977-549-975 και το στέλνετε, είτε στο info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Τα είπα όλα, Παρπαμήτρο.
0: Πού ξέρω,
1: κουράγιο. Τα μάζα απ' έξω να τα λες εσύ από
0: Σεπτέμβρη. Άμα δεν λες σκότες, αυτό μαν παπάκια και γαϊδούρια και. Τέλος πάντων.
1: Τι κάνεις, για πες.
0: Τι να κάνω, έχω νευριάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άμα σας μιλάω εγώ για τη γλιστηρή ανάπτυξη, αυτή που έγινε προχτέ εδώ. Στη Βιασά ήταν αειδιαστική ανάπτυξη.

0: και στέλνει χαιρετίσματα παντού.
1: Καλά, δεν άψηφε τον και Βρεξέλη εδώ.
0: Πού ξέρει, γιατί.
1: Αν ψήφισαν τα ΣΟΕ, ξέρω εγώ.
0: Ο ψήφο διαλληλογραφία των συμπατριωτών μα, των μεταναστών. Γιατί.
1: Καλά, δεν θα πάω στην κεντρική πολιτική.
0: Α, για, δεν πα για βουλευτή.
1: Για τι ανθρώπινε.
0: Λέω μήπω συνταχθεί με την συμπαράταξη, τώρα, την ελληνική για, αριστερή.
1: Για να.
0: Πάγωσε. Πάγωσε. Πάγωσε.
1: Μη τερλένς, μη τερλένς πρωί-πρωί.
2: Κυρίες και κύριοι εμάς, η μύθη κάθε χαλιμάς.
0: Ακούς, τι λέει εδώ? Για τους μύθους κάθε χαλιμάς λέει.
1: Α, η μύθη.
0: Ναι, τι λέει.
1: Χίτσο, τα χρόνια τα ακούω αυτό το τραγούδι.
0: Και
1: δεν
0: τι άκουγες εσύ.
1: Λύθη, καθημάς.
0: Μα τα παραμύθια της χαλιμάς δεν τα έχεις ακουστά εσύ. Για τους μύθους κάθε χαλιμάς λέει που μας πουλάνε. Γι' αυτό το έβαλα τώρα.
1: Καθημάς ακούω εγώ. Ό,τι θέλω να ακούω τα αυτιά μου. Τέλος πάντων. Καλά Κωστάκι,
0: για τα κοπάδια μιλάει, για τα πρόβατα μιλάει που ακολουθούνε.
1: Τα άλυσαν όλα. Όλα λιμένα που εκεί πες τώρα βγήκε άλλο σκάνδαλο που ένα με από το ένα θέμα στο άλλο. Σαν τα βατράκια πετάμε τις πέτρες. Τώρα είναι το άλλο θέμα. Τα σπιτούδια για την ανακύκλωση. Οι υπερτιμολογήσεις. Τα σπιτούδια που είχαν 70.000 τα έκαναν έτσι ένα ωραιότατο 300 χιλιάρκα. Και τα μοίρασαν σε κάποιους δήμους εκεί, κυρίως της Αττικής, αλλά και στην επαρχία.
0: Τώρα δηλαδή εσύ εξεπλάγει τώρα, πάλι και εσύ έπεσε από τα σύννεφα.
1: Δεν εξαπλάγει, καθόλου δεν εξαπλάγει. Εγώ κάνω πάτο και πλαΐως. Δεν έχει τέτοια χαζά.
0: Σκάνδαλα, τέτοια σκάνδαλα. Πού και εσύ.
1: Πού τα ίδια στα σκάνδαλα. Που πήγε πέσει σκάνδαλο. Να σε ρωτήξω. Κύριος κύριος με το μουστάκι.
0: Φραπές.
1: Χρησιμοποιώ το δικαίωμα της σιωπής με τη μοστάκα. Οι άλλοι χασάπς. Οι άλλοι με τις μερσέντες, με τις πόρσεδες. Οι άλλοι με τα αυτιά. Πού το καλό είναι αυτό.
0: Όλοι έχουν τρεχάματα, μην νομίζεις. Δεν ξέμπλεξαν.
1: Θα τις βάλουν στη φυλακή.
0: Μπάκιση τώρα. Απλά έχουν ακόμα μπλεξίματα.
1: Ωραία, μία ερώτηση με απάντηξες. Θα τις βάλουν στη φυλακή. Όχι, δεν θα τις βάλουν. Θα πάρουν πίσω τα κλειμένα. Όχι.
0: Άμα αποδειχτεί ότι είναι κλειμένα, κάποιες συνέπειες θα έχουν. Κάτι ακόμα είναι. Είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον.
1: Το DNA του Έλληνος είναι στραβό. Το καταλαβαίνετε. Αυτή στην κοινότητα που σε ποιο νησί ήταν που έβαζαν φωτιά κοινοτάρχες που ήταν μαφιόζοι εκεί και τους φόβιζαν που έβαζαν φωτιά παρανάλωμα τσέκαμαν τα χωράφια.
0: Τι λες.
1: Τι λες. Δεν έπιασαν έναν κοινοτάρχη και μια συμμορία εκεί. Δεν θυμάμαι το νησί. Κάποιος θα μας τα θυμίσει.
0: Κάποιος θα μας τα θυμίσει. Ναι. Τώρα πρόσφατα είναι αυτό. Πρόσφατο.
1: Ναι, τώρα τσέπιασαν.
0: Α, κατάλαβα τι λες, μωρέ. Ναι, νόμιζα ότι είναι για. Ναι, οκ. Okay. Απλά δεν θυμάμαι και εγώ το νησί που
1: λέω. Κατάλαβα, εκβίαζαν τις ανθρώπους. Έβαζαν και φωτιά τα χωράφια παρανάλωμα το τέτοιο. Και αυτό πράγμα που δεν αντέχω είναι οι φωτιές σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να έτσι. Εμείς δόξα τω
0: Γαλλία, Ισπανία.
1: Βλέπεις
0: τη Γαλλία τι
1: γίνεται. Κόβεται η ψυχή μου, κόβεται.
0: Πάνε και εκεί πέρα οι διάφοροι αλλοδαποί και θέλουν να τους αλλοιώσουν τον πολιτισμό, να τους κάψουν και να τους κατακτήσουν μετά και να τους ισλαμοποιήσουν. Γι' αυτό γίνεται αυτό.
1: Αυτό τώρα είπαμε και ξανά είπαμε, θα γίνουμε κουραστικοί.
0: Ή θα βάλουν ανεμογεννήτριες εκεί.
1: Θα γίνουμε κουραστικοί, ναι, και θα βάλουν. Θα γίνουμε κουραστικοί και μπαίλες, αλλά αυτό το πράγμα τόσα. Το δισεκατομμύρια που δίνουν στα όπλα να σκοτώνουν την κόσμο, άμα τα έδιναν σε τέτοια μεγάλα αεροπλάνα που ρίχνουν και την κόκκινη, την πουλιά, νερό, τι είναι εκείνο, και φρουρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
0: το θεριό της φύσης είναι τόσο δυνατό που τελικά ο άνθρωπος είναι τόσο αποδεικνύεται αδύναμος απέναντι σε
1: αυτό. Γιατί να μην βρουν έναν επιστήμονα να ανακαλύψει την ατομική βόμβα του υδρογόνου. Δηλαδή πητάει ένα γκυρλούκι να
0: του υδρογόνου.
1: Του υδρογόνου που γίνεται νερό, δεν είναι οξυγόνο, υδρογόνο, νερό.
0: Ναι, τι άλλο θες να πεις. Καταλάβαμε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ναι. Να ρίχνει μια ατομική βόμβα νερού.
1: Νερού.
0: Έτσι, να σκάει.
1: Ένα πινελικάκι να είναι.
0: Ναι.
1: Να περνάνε τα ροπά, να μην τρέχουν στα νερά, να πετάνε και 10 τέτοια πράγματα. Φράου! Να γιγαντώνει το νερό. Γιατί δεν ρίχνονται πάνω σε αυτή την επιστήμη να το βρουν αυτό. Με ρημάκαν τα ζώα, ρημάκαν τα φυτά, ρημάκαν τα δέντρα, ρημάκαν τα σπίτια, ρημάκαν οι άνθρωποι. Τάχθαμε κι εμείς. Σους, μη μιλάτε για μας φέτος.
0: Εμείς από το 23 μέχρι τώρα.
1: Αυτό τώρα πάρω σήμερα και έτσι το πρωί.
0: Άστα, από χτες.
1: Και βρήκαν ποιος.
0: Εμβρισμός και εκεί, από αμέλεια, τι.
1: Και αμέλεια να είναι. Και αμέλεια να είναι. Αμέλεια λέω. Πώς τα λένε αυτά. Αμέλεια. Άκου να δεις τώρα. Έβαλες φωτιά εσύ, συνειδητά. Είσαι αχλαδάμπορας.
0: Είσαι εμπριστής πλέον, εντάξει.
1: Ο εμπριστής λοιπόν. Είσαι αχλαδάμπορας. Ναι. Ωραία. Θα τον βάλεις τον κύριο αυτόν μέσα. Να κάτσει 20 χρόνια σκυσχαία μέσα, να μην βγει, 20 χρόνια συναπτά, όχι τα κάνω 7 και στα 2 βγαίνω, 20 χρόνια να τον πάρεις όλη την περιουσία, να τα δώσεις αυτούς τους ανθρώπους που κάηκαν τα χωράφια τους και τα σπίτια τους, όσα είναι, και το κράτος να δώσει παραπάνω. Έτσι, τι έκαμε, βίασες μέσα 20 χρόνια, ούτε μια μέρα έξω θα βγεις, και αντί δεν συνεχίζω παρακάτω.
0: Καλά, έχουν αυστηροποιηθεί.

0: Πάρα πολύ τιμές για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τις πιάνουν, τις αφήνουν.
0: Εντάξει, ανάλογα την περίπτωση. Δικαστής θα γίνεις τώρα, αντικαταστήσεις τον νόμο.
1: Τώρα άρχισαν εδώ να κλέβουν και ηλεκτρικά ποδήλατα προσέχτη.
0: Το ξέρουμε. Δύο περιπτώσεις είχαμε τώρα, τους πιάσανε χτες. Ένα μοτοποδήλατο και μια μοτοσυκλέτα.
1: Ναι, και ηλεκτρικό ποδήλατο.
0: Ναι, ναι.
1: Το είχε ένας μπαμπάς για την κόρτ. Το έχει και μπροστά με λουκέτο και αλυσίδα και πίσω με λουκέτο αλυσίδα. Πάρεις τον τροχό τώρα. Πάνε και την ώρα της βροχής, τρώχεις του, πάρ' το, φεύγα. Mm. Αλλά τι γίνονται.
0: Γίνονται. Εντάξει, το συλλαμβάνουν πέραντος, η αστυνομία ξέρει.
1: Αυτά ως έναρξη πρόλογος της παρουσίας μου εδώ. Για να πάμε στα βαριά και στα αυτά που πείτε εκεί εσείς και κάλυψατε το γεγονός και ήταν οι ξεφίξεις και τραβούσαμε όλη τις μίξεις.
0: Έπρεπε να είσαι εκεί πέρα. Με το εγώ σου είπα να έρθεις, δεν ήθελες. Δεν ήθελες.
1: Να σου είπα
0: κακός,
1: γιατί.
0: Κρίμα, κρίμα και άδικο.
1: Να σου είπα γιατί, αλλά
0: θα είχες προσωπική άποψη.
1: Ήξεις, αφήξεις και όλοι τραβάμε τις μίξεις. Αυτό είναι είπα. Αλλά δεν με άφησε να μιλήσω. Συνήθειες δεν κόβεται. Κόψτε τη ρημάτα σχέδια με διακόψα πάνω μου θα μιλάς.
0: Δεν μιλάω, δεν κάνει διάλογο.
1: Και ένα άλλο που με νευρίες τώρα θα παίρνουμε, ό,τι με έρχεται στο κεφάλι.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Και η ζέστα δεν με άφησε και ήσυχο.
0: Αυτό το κατάλαβα. Το βλέπω, το βλέπω.
1: Για τάνση, τη θερμασιά με τάνση. Αυτός η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κυριαζίδης.
0: Πού το θυμήθηκε τώρα, πήγε
1: τώρα, άλλο τώρα θέμα. Έκανε πάλι πουλαμίκια.
0: Ξέρω τι έκανε.
1: Πουλασίκια έκανε.
0: Πώς πήγες από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης τώρα στον
1: θυμήθηκα τις βουλευτές. Θυμήθηκα, δηλαδή.
0: Εντάξει, τον διέγραψαν, επανήλθε.
1: Τον ξαναδιαγράψαν, θα ξαναεπανέλθει.
0: Αφού έχει το. Αυτοί τώρα νιώθουν μια ασφάλεια, βέβαια. Το καταλαβαίνει. Δεν έχει λοιπόν, καταλάβει, δεν το έχουν. Μια χαρά λογικά τα λένε αυτά τα μυαλά του.
1: Σηκώθηκε Έλενα Κρήτα και τραβούσε κάτι σιαμάρι στα έδρανα και τον περιμάζεξε.
0: Εγώ άκουσα και τη Μενδώνη να τον περιμάζεξε.
1: Η Μενδώνη τον τακτοποιεί στη γραμμάτα.
0: Δηλαδή όταν και οι δικέ του συνάδελφοι
1: κυβερνητικέ.
0: Α, δεν είναι βουλευτή η Μενδώνη, ναι, δεν έχει υπηρεσία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι υπηρεσιακή.
1: Δεν έχει σημασία. Ήταν και για ένα θέμα δικό τη. Τι είναι αυτά που σα είπα, όποιο δεν ανοίγει το στόμα. Και μετά λέτε εσεί, παραπονιέστε ότι στα δημοτικά συμβούλια τη περιοχή, ένθεν και ένθεν, γίνονται πανικοί και.
0: Εντάξει, τώρα ολόκληρο πρωθυπουργό όταν μιλάει έτσι για την Κωνσταντοπούλου, δεν θα δώσει το έναυσμα και στους βουλευτές του, δεν θα τους δώσει το ελεύθερο να νιώθουν και εκείνη ασφάλεια να μιλάνε έτσι.
1: Όταν θα έρθει η σειρά, θα σου μιλήσει.
0: Άλλο το άλλο. Χαρακτηρισμοί υπάρχουν άπειροι για να μπορέσει να ονοθετήσει κάποιον.
1: Δεν θα. Την κατανοεί όλη η έδρα.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Ο ίστρος που χρησιμοποίησε για τις γυναικείες ορμόνες και όλο αυτό που κάνουν εναντίον των γυναικών στη Βουλή είναι.
1: Αυτά είναι χαζουμάρες.
0: Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος ο πρωθυπουργό. Αυτό σου λέω.
1: Κοίταξε να δει. Κάτσε ήσυχα, χάνει το δίκαιο τη. Γι' αυτό πέφτει και δεν θα μπει στη Βουλή. Χάνει το δίκαιο τη. Μην διακόπτει όποιο και να μελάει. Είναι μια Βουλή εκεί, έχει κανόνες, έχει κανονισμούς. Κάτσε να τελειώσει. Σημείωσε τι είναι να σου πει ο Κυριάκος, ο Τάδες, ο Μάδες και ο Τάτια και μετά κατά χέρια σου.
0: Ναι, έτρωνε κάτρων. Έχεις δίκιο από τη μια, από την άλλη δεν χαρακτηρίζουν με αυτόν τον τρόπο έτσι όπως χαρακτηρίζουν κάποιοι όπως ανέφερες. Έτρω
1: και κάτρων, θα πάμε όλοι στο κάτεργο. Άγιοι, θα μην σε αρχίσουν την πίεση σήμερα.
0: Δεν μιλάει, δεν, ναι. Okay. Δεν μιλάει, συνέχισε. Δεν να δω πού θα πάει άλλο ο σειρμός στη σκέψη σου.
1: Θα τα λέω. Με λες.
0: Πώς σου έρθει τώρα να μιλήσεις για τον περίμενο, για τον βουλευτή της δράμας.
1: Της καβάλας, ναι.
0: Της δράμας,
1: δεν ξέρω από πού θέλεις. Είναι το στόμα να μάζεψεις. Είναι τον πληρώνει, τον βγάζει κόσμος και τον πληρώνει ο κόσμος.
0: Μόνο μοναδικός να τον
1: είναι. Αυτό να μην πεις. Λοιπόν, κοινός ο Άδωνος. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα να του προδώσω το μυστικό. Λέω πιάνω από το ένα θέμα στ' άλλο. Πεινάω σαν το βατράχι, πεινάω από το ένα βράχι στ' άλλο. Και μετά στην κιόλα. Γιατί τι με είπες μόλις άρχισαμε. Δεν έχω θέματα huge και όρεξη να μιλήσω. Όχι, με το είπες.
0: Τι είναι αυτός.
1: Και μίλα εσύ και βγάλτα τα κάστανα από τη φωτιά. Βάλεις τώρα μέσα τη θερμασία έξω να ψένω και κάστανα να τα βγάλω και από τη φωτιά. Να καώ ντύπιντι. Κάει κάπου κάει και το μυαλό. Να καώ και τα δάχτυλα και παλάμες μου και. Α, σε παρακαλώ, θα σε καταδώσω.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Σαν τον Αρτέμι Μάτσα.
0: Μπαρμπαμήτρομ, έλα εδώ, έλα στην εκπομπή, έλα εδώ. Ζωντανά είμαστε, μας ακούει ο κόσμος.
1: Και τι είπα, ψέματα είπα.
0: Μα τι λες,
1: είπα,
0: να είσαι ειλικρινής.
1: Α, πρέπει να ντρέπεσαι.
0: Εγώ να ντρέπομαι, βρε, φάνταστε τι είπε.
1: Εγώ είπα ψέματα.
0: Βρε, σκηνοθετείς με το μυαλό σου.
1: Δεν είπες, δεν έχω να πω τίποτα θέμα, δεν βαριέμαι να μιλώ.
0: Μπαίνος, Σταύρος Μπαίνος, τι να σου πω άλλο.
1: Νόμιζα εσύ να πεις και λέω ποιον
0: θέματα
1: έχω.
0: Να σου δώσω
1: νόμιζα
0: τώρα.
1: Μπαίνος ότι μπαίνεις τώρα.
0: Θες να σου δώσω θέματα.
1: Το φάντασμας. Μπαίνος.
0: Έπρεπε να είσαι εκεί σου λέω να τον ακούσεις και δεν με ακούς.
1: Τα παρακολούθησα όλα.
0: Τα παρακολούθησα
1: άνθρωπος πού. Άνθρωπος είχε δίκιο 100%.
0: Α, έτσι λες.
1: Από 100.
0: Εκείνος όταν ανέλαβε δεν ήξερε που πάει να μπλέξει.
1: Όχι, δεν ήξερε. Δεν ξέρει τα δικά μας τα γιουρλούκια.
0: Ο κύριος Μπένος, πρώην υπουργός, πρώην δήμαρχος.
1: Έφτιαξε μια καλαμάτα, τζιτζί μπομπό.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τέτοια τεράστια εμπειρία.
1: Ναι.
0: Στο Πασόκ δεν ανήκει. Ξεκάθαρα, ναι, δεν το αρνείται αυτό. Συνεργάστηκε μετά από τον διορισμό του από τον Πρωθυπουργό με την κυβέρνηση για να κάνει ένα master plan για τον Εύρο και δεν ήξερε που θα φτάσει κάποια στιγμή ο κόμπος το χτένι και θα αγανακτήσει.
1: Από ποιον αγανάξει?
0: Δεν ξέρω, από όλους. Από όσοι τελικά τον απαξίωσαν, όπως φαίνεται.
1: Από τη δική μας που δεν μπόρεσαν να καταστρώσουν σε αυτή τη γλιστρή ανάπτυξη ένα ουσούλ.
0: Γλιστρή ανάπτυξη δεν ανάπτυξε του δικού μας, έρχεται από την κεντρική κυβέρνηση. Έρχεται ο κ. Κατσαφάδος ως πρόεδρος.
1: Τι προτάσει έκανα μία. Σωστέ. 200 ευρώ.
0: Όχι, όχι. Οι προτάσεις όλες συμπεριλήφθηκαν στο master plan γιατί δεν τα ξέρεις και εσύ καλά. Είναι όλο αυτό το στρατηγικό σχέδιο που το διάζωμα με τον κύριο Μπένο έδωσε έναν ολόκληρο τόμο πολυσέλιδο με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έργα, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Αυτό λέει ο κύριος Μπένος. Εμένα μου αναθέσατε, λέει, να κάνω ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σας το έδωσα. Ναι. Είναι 3 δισεκατομμυρίων. Βρείτε τις χρηματοδοτήσεις να κάνετε διαγωνισμούς για τα έργα πλέον.
1: Ποιος θα τις βρει?
0: Η κυβερνητική.
1: Στην
0: κυβέρνηση απευθύνεται
1: άρα
0: αυτό.
1: Άρα λοιπόν, τι να σου πω εγώ τώρα.
0: Και έρχεται η κυβέρνηση και παρουσιάζει ένα σχέδιο 310 εκατομμυρίων και όχι 3 δις. Και κάθεται ο κύριος Μπένος και τους ακούει και μετά ξαφνικά λέει: παιδιά, εγώ άλλο σχέδιο έκανα. Άλλη μελέτη. Τι είναι αυτά σήμερα?
1: Πότε βρουν τα 3 δις? Τι είναι?
0: Μα δεν
1: τους
0: είπε να βρουν τα 3 δις. Δεν κατάλαβες? Ή όχι. Είναι ένας προγραμματισμός σε βάθος χρόνου με χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει από τώρα να τα εντοπίσουν και να τα εξασφαλίσουν προκειμένου σε βάθος χρόνου να γίνονται όλα αυτά τα έργα. Να ενταχθεί ακόμα και ο σιδηρόδρομος που έλεγε ο κύριος Μπένος, που είναι κυβερνητικό κρατικό έργο μεγάλης εμβέλειας, να ενταχθεί στην όχι για να έχει μια ασφάλεια ότι κάποια στιγμή θα γίνει και δεν θα μείνει θεωρία, γιατί όπως ξεκάθαρα είπε, οι κυβερνήσεις φεύγουν, οι κυβερνητικές αποφάσεις αλλάζουν. Να, τώρα ο κύριος Τσίπρας θέλει να αλλάξει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμα δεν συνηθίσαμε το νέο κώδικα.
1: Είμαι περίεργος έτσι. Αυτός άνθρωπος είναι. Για πέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Μιλάγαμε για τον Μπένο και την ολιστική μας ανάπτυξη τώρα. Μην πάμε στον κύριο Τσίπρα τώρα, γιατί εσύ δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Τι με τον έβαλε στο τραπέζι τη συζήτηση.
0: Σου λέω πώς αλλάζουν, ας πούμε, οι πολιτικές ανάλογα με το ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη όταν θα έρθουν. Δεν λένε από τώρα.
1: Κάτι με πιάνει ένα όλα. Μόνο που τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Πιάνε ένα ούλα πραγματικά όμως. Σας παρακαλώ.
0: Σκέψου τι έπασε ο καημένος ο κύριος Μπένος όταν έκανε τόση δουλίτσα με όλους συνεργάτες του. Είπε 100 φορές ότι εμένα με όρισε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό και εγώ το έκανα εθελοντικά. Και έρχομαι εδώ και μου τα ανατρέπεται όλα.
1: Να κλείσω ραντεβού με τον Κυριάκο και να τον πει αυτή εκεί που με έστειλε σμένα που είναι δικοί σου συνεργάτες. Αυγά τη γανιτάβαρον. Αυτό. Και να σε ρωτήσω κάτι, εγώ να συνημερώσω κάτι. Ξέρεις ότι από έγκαιρες πηγές έχουν μάθει από έγκαιρες πηγές ότι το τρένο Ανδριανούπολη-Κωνσταντινούπολη που θα κάνει 45 λεπτά σε 6 μήνες παραδόνεται.
0: Παπαμήτρο, το λέμε και το ξαναλέμε. Το περιμένουμε και αυτό και να δεις πώς θα ενωθεί μετά.
1: Το λέω εγώ έτσι για να πέσει το τραπέζι τη
0: ο Εύρος με την Κωνσταντινούπολη. Γιατί θα πηγαίνουμε Ανδριανούπολη, θα παίρνουμε το τρενάκι και σε μια ώρα θα είμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Τι ωραία. Τι άλλο θέλουμε? Ναι. Έχουμε μια Μητρόπολη τεράστια, παγκόσμια πόλη, Μητρόπολη πολλών εκατομμυρίων. 2-3 Ελλάδες είναι εκεί μαζεμένοι δίπλα μας και μια σύνδεση σιδηροδρομική να μας συνδέει με αυτήν.
1: Εδώ Ανδριανούπολη κουτεύνα η ένθεση Θεσσαλονίκη, ακόμα λίγο θέλει. 10 χρόνια δεν ένθεση Θεσσαλονίκη, δεν το καταλαβαίνετε. Και εμείς ακόμα ο κύριος Τασιόλας, της Τασούλας άντρας, όχι της Τασούλας άντρας, καλέ πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πού είναι αυτή η υπογραφή? Τι στυλό ψάχνει να το υπογράψει αυτό το προειδικό διάταγμα για την κτηνιατρική? Τι στυλό ψάχνει να του στείλουμε?
0: Εγώ όταν εξέφρασα την αμφιβολία μου στον κύριο Κατσαφάδο δεν είχε απάντηση και τον έλεγα μήπως πάμε ένα χρόνο πάλι αργότερα, πάμε στο 28 και ξεφύγουμε και από το σχέδιο του 27. Τι να πω, λέει, δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή, άμα δεν ξέρουν αυτοί, ποιος ξέρει?
1: Τασιόλας δεν μας είπε εδώ τα ποιητικά μύθια στο φυλάκιο πως δεν έβαλαμε κουριό να τον φάνα τον τζεμπάν 6 μήνες να μείνει.
0: Τροπή σου.
1: Όχι. Είσαι
0: εκδικητικός τώρα. Δεν ωραίο αυτό που κάνεις.
1: Shut up. Μόνο έτσι θα θυμόνταν από την αλλεργία που θα τον έφτιαξε έναν κουρνί, γιατί θα ξύνονταν του πουπό του.
0: Θα τιμωρούσαν του φαντάρου μετά.
1: Από πού ξύνομαι? Από τον Εύρο. Πού κοιμήθηκα στο φυλάκιο? Τι έχω να κάνω? Και να υπογράψω. Υπόγραψω το ρεμάδρε Τασιόλα. Τι διάταγμα
0: δεν είναι,
1: είναι
0: ότι δεν το υπογράφει ότι έχει γεννατώσει αυτός και δεν παίρνει το στυλό να βάλει μια υπογραφή. Έχει κολλήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μας λένε, για κάποια νομοθετήματα τα οποία πρέπει να τα λύσουν. Αλλού κάποια θέματα
1: ξέρουν
0: νομικά.
1: Να κάνουν τηλέφωνα βουλευτές και πρωθυπουργοί και υπουργοί να ξεμπλοκάρουν.
0: Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην δικαιοσύνη.
1: Να ξεμπλοκάρουμε όμως τις οπικιπέδες, προλαβαίνουμε. Να δούμε στους δικούς μας δημάρχους να πάρουν τα σπιτάκια 300 χιλιάρικα, ξέρουμε. Για ποιο είναι.
0: Πάντως κάτσε τώρα γιατί θα το
1: κάθομαι.
0: Πω. Αν υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι νομικής φύσεως και το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν δίνει το OK για να το υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάταγμα, ναι. Ας επισπεύσουν τις διαδικασίες όπως λες, όχι νομικά, αλλά να λύσουν αυτά τα προβλήματα από τις υπηρεσίες που κάπου έχουν εντοπιστεί ότι υπάρχουν.
1: Ποιος θα τα κουνήσει ποιες... αυτά.
0: Κάποιος.
1: Ποιος. Δικαίμαστε να τα κουνήσουμε.
0: Ο πρωθυπουργός, ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Τι μας υποσχέθηκε.
1: Πρέπει να το μάθει ο πρωθυπουργός. Και να σου πω ποια είναι η σειρά και με διακόπτες έχω νερό. Και σε ποτήρι σήμερα και θα στο ρίξω. Λοιπόν, ο Δήμαρχος πρέπει να το πει στους βουλευτές. Βουλευτές θα το πω στον Πρωθυπουργό και Πρωθυπουργός να το πει στον Τασιόλα. Αυτό ναι, είναι η δουλειά. Ναι, ναι, αυτή είναι η σειρά.
0: Δεν τα ξέρουν τώρα.
1: Α, ναι, ναι, και που τα ξέρουν, χάρτα χούρτα, χάρτα χούρτα, με τον Γκασμά. Άφησε με ήσυχο. Άφησε με ήσυχο.
0: Έχω συντριβή μέσα μου. Είμαι συντετριμμένος. Νιώθω ότι αυτοκτονείται. Αυτό μας είπε ο κύριος Μπένος. Εγώ τα κρατάω, τα ακούω, τα έχω μέσα στα αυτιά μου τον ήχο του λόγου του.
1: Άκουσε με δωρεάν. Άκουσε. Σε διακόπτω βεβαίως.
0: Πρώτη φορά το πω. Παραδέχτηκε και αυτό.
1: Έχω συντριβή μέσα μου. Αυτοί άκουσαν, θέλουν εντριβή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγε άλλο μετά ο δημοτικός σύμβουλος δικός μας και τον πήγε ένα πιτρέλαιο να τον τρίψουν με το πιτρέλαιο ή με το ενόπνευμα. Αυτή αυτό εντριβή κατάλαβαν.
0: Τώρα που το λες, μια χαρά συγκινήθηκαν. Όλοι πήγαν να φάνε μετά σε ταβέρνα στο κέντρο της Βίσσας.
1: Δεν τσέκανε το παϊδάκι εδώ όρθιο.
0: Παϊδάκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, τα πάντα όλα. Μια χαρά τίμησαν την τοπική γαστρονομία.
1: Όλοι μαζί.
0: Όχι χωρίς τον κύριο Μπένο και τον κύριο Λασκαράκη. Αυτός αποχώρησε.
1: Τι θα κάνει.
0: Θέλω να σου πω ότι το είπε και το έκανε. Έφυγε ο κύριος Μπένος με τον κύριο Λασκαράκη, τον συνεργάτη του από την Αλεξανδρούπολη. Οι υπόλοιποι όμως βιάζονταν να τελειώσουμε μετά τη συνεδρίαση.
1: Ο κύριος Μπένος να πάει να παραπονηθεί στον Πρωθυπουργό γιατί αυτό τον
0: άρεσε. Θαρώ ότι θα του δώσει συνέχεια αυτό.
1: Για να του δώσει. Αφήσει. Μόνο έτσι θα τον καμαρώσει.
0: Το είπε ξεκάθαρα. Έτσι, δεν θα μείνω με σταυρωμένα χέρια, δεν θα τα αφήσω έτσι, είπε εγώ αυτό. Έτσι είπε. Θα δούμε.
1: Τρία χρόνια τώρα κλειστήρια.
0: Πάντως βλέπω ότι το ρεπορτάζ που αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή το αποδέχεται και ο ίδιος. Στην ουσία δηλαδή επιβεβαιώνει όλα αυτά που καταγράψαμε και από την πλευρά του κ. Μπένος. Το καταλαβαίνω. Όχι, βλέπω την περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από τα όσα δημοσιεύσαμε και από τα μέσα που τα αναδημοσιεύουν με πηγή. Είναι μέσα σε αυτά και τα φίλια μέσα του κ. Μπένου. Θα το δούμε και στο διάζωμα πιστεύω, γιατί όντως όπως ακριβώς έγιναν τα πράγματα έτσι τα περιγράψαμε από την πρώτη στιγμή και τα αναδείξαμε στην ώρα τους.
1: Τι άλλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων δεν είναι, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό, θα το έχουμε μπροστά μας.
1: Εγώ για αυτή τη γλιστηρή ανάπτυξη θα στείλω τόσο καιρό, εσείς δεν με ακούτε, επιμένετε, θα γίνουν όλα, θα γίνουν όλα. Θα ξορίζουν, θα γίνουν.
0: Θα πάμε σε πιο τοπικά, θέλω να σου πω.
1: Πάνε με εκεί,
0: πάλι με αφορμή όσα άκουσαμε εκεί.
1: Αφού βρήκες να μην τι να με πεις και θα κάνουμε διάλογο.
0: Τώρα τα βρήκα. Λοιπόν, εκεί και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας και ο Δήμαρχος Δημοτήχου μετά από τον κύριο Μπένο πήραν το λόγο.
1: Τι είπαν.
0: Και αυτοί βεβαίως ευνηδιάστηκαν με αυτό που συνέβη και ο κύριος Παπαδόπουλος έδειξε ένα σθένος, είπε ότι... Να μας εξηγήσετε πραγματικά αυτά που ακούμε, δεν τα καταλαβαίνουμε. Πού θα πάνε αυτά τα τρία δις, τι θα γίνει με αυτά τα τρία δις που μας είπε ο κύριος Μπένος και μας είπε μόνο για 310. Και επιτέλους λέει, άκου τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εξοργίζομαι, κάτσε να το δω ακριβώς πώς το είπε, για να μην, κάνω λάθος. Εξοργίζομαι να ακούω να μιλάνε συνεχώς για έργα που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη. Αποκλειστικά αφορούν στην Αλεξανδρούπολη. Εκνευρίζομαι να ακούω διάφορους να μιλάνε για αυτά.
1: Σωστό. Και μπράβο, μεγάλο μπράβο στον.
0: Έχουμε χάσει το στόχο, λέει, της Επιτροπής Ανασυγκρότησης που ήταν να αναπτύξει, λέει, τον κεντρικό και τον βόρειο Εύρο. Αυτά μας είχαν πει. Παίρνει το λόγο ο κ. Χατζηγιάννακου στη συνέχεια, είπε εντάξει, να μην τα μηδενίζουμε όλα, γίνονται πράγματα, αλλά γίνεται στην Αλεξανδρούπολη και δεν έχει προχωρήσει τίποτα στο Βόρειο Εύρο. Μια χαρά το είπε. Δεν έχει προχωρήσει για το Βόρειο Εύρο κάτι. Είπε γίνονται πράγματα.
1: Και στον κύριο Ρωμέλο.
0: Και έρχεται ο κύριο Καλακίκο τώρα.
1: Α, τώρα εσύ άνοιξε το παράθυρο να είναι έτοιμο να ανοιχτώ.
0: Εκεί ήρθε η μεγάλη έκπληξη.
1: Αυτό να που άκουγα, το ξέρω, το ξέρω.
0: Να αποδεχτούμε ότι γίνεται ανασυγκρότηση και η περιοχή μα βγαίνει από την απομόνωση ζήτηση ο κύριο Καλακίκο.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Να το αποδεχτούμε.
1: Βέβαια. Να σου πω εγώ. Που είμαι εξπέρ σε αυτά. Να σου πω.
0: Πες.
1: Άνθρωπος μέτρησε τα κουκιά, δεν το βγαίνω στην Αλεξανδρούπολη για δήμαρχος. Πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι πάει για υποψήφιος βουλευτής και άρχισε να χαϊδεύει.
0: Κάνεις λάθος, Παπαμίτη. Είσαι σε άλλο
1: έργο. Και χαϊδεύει τα αυτιά. Αυτός γιατί μέχρι τις
0: δεν είναι αυτή η πολιτική σωστή θέση. Προχθές,
1: μέχρι την προχθές
0: που του δίνεις.
1: Αυτός χτυπούσε τις καμπάνες για αυτά και ήταν. Εναντίον όλων αυτών των πραγμάτων.
0: Σε βρίσκω σήμερα ανενημέρωτο σε αυτό το κομμάτι. Άλλες φορές είσαι προφήτης διαφόρων ειδήσεων. Αυτή τη φορά όμως κάνεις λάθος.
1: Πάλι προφήτης είμαι η Ισαΐας τώρα.
0: Εδώ ίσα ίσα πλέον, επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, άρα έχει και την ασφάλεια να συνεργάζεται άνετα με τους τοπικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, διεκδικεί τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης ακόμα πιο στεναρά με τη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος.
1: Άντε.
0: Ε, τι άντε. Εκεί πάει το θέμα, Παρπαμήτρο.
1: Το χάιδεμα, το ντάντιμα, τι είναι.
0: Κοίταξε. Δήλωσε ικανοποιημένος γιατί γίνονται πράγματα στο σουφλί τελικά έτσι όπως τα διεκδικούσε. Όχι όλα, κάποια. Από εκεί και μετά οφείλε να το πει για να είναι και δίκαιος απέναντι στον εαυτό του, κ. Καλαγκίκο, για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι.
1: Και οι τρεις δήμαρχοι έπρεπε...
0: Φώναζε, διεκδικούσε, κατάφερε πράγματα.
1: Και οι τρεις δήμαρχοι έπρεπε να πούν αυτά. Και οι τρεις, και Παπαδόπουλος και Ρωμίλος, αυτά που είπαν έπρεπε να είναι και καλά.
0: Θέλω να σου πω και να μου πεις μετά και εσύ με τη σειρά σου τι είπε ο κύριος Τοψίδης για όλα αυτά. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί ο κύριος Τοψίδης διαφώνησε με τους δημάρχους και αυτό που κρατάμε έτσι για να το συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να διχοτομούμε τον Εύρο, είπε.
1: Δηλαδή.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
6: Και τώρα ο Μπαρπαμήτρος στο Ευροσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
7: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια. Άιντε και ο χορός θέλει τραγούδια. Άιντε και ο χορός.
8: Και η Τετάρτη θέλει τον Μπαρπαμήτρο της. Και το τελευταίο μέρος της εκπομπής με τον Μπαρπαμήτρο είναι εδώ όπως κάθε Τετάρτη.
9: Θυμήθηκες.
8: Και με το μήνυμα από τη φίλη μας την Ιωάννα να σου μεταφέρω το σχόλιο της, να λέει πως εγώ θα ευχηθώ. Η Ιωάννα λέει: καλή ξεκούραση, καλές διακοπές στον Μπαρπαμήτρο, καθώς και σε όλους σας. Να γυρίσετε ξεκουραστοί και πάντα κέρι, σχολιάζοντας τα κακώς και καλώς κείμενα. Τα κακό σκήμενα τα σχολιάζει ο Μπαρπαμήτρος. Για καλό σκήμενα δεν άκουσα να σχολιάζει.
9: Τι σήμερα,
8: είπες τίποτα καλό σήμερα.
9: Τι λες καλέ, δεν είπα μπράβο στη Δημάρχη.
8: Α, είπες μπράβο στη Δημάρχη, ναι, το ξέχασα. Γι' αυτό ήταν σαν να μην το άκουσα, γιατί το είπε ο Μπαρπαμήτρος. Μου φάνηκε τόσο παράξενο. Ξένο
9: καλά,
8: δηλαδή, τελείως.
9: Τα καλά θα τα λέμε και τα στρεβά θα τα λέμε.
8: Παραλίγο να μην προλάβω, λέει ο Στρατής και συνδέθηκε τώρα. Τι, δηλαδή, έχασε ολόκληρο το πρώτο ημίωρο, Στρατή. Έχασε.
9: Δηλαδή, κλείσει το ραδιόφωνο τώρα.
8: Καλό καλοκαίρι στον Μπαρπαμήτρο, λέει. Ωραία, εντάξει. Έχασε ό,τι λέγαμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο σχολιασμού τη Επιτροπή Ανασυγκρότηση και τη Βουλή και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών.
9: Και το στρατή μου ήρθε μια μπαέλα και αυτό επιμένει στο διάλειμμα κόντεψε να ανταρθούμε πάλι στα ίδια θα πούμε.
8: Όχι. Άλλα θα πούμε.
9: Άλλα να πείτε.
8: Θα πούμε ότι ο κύριο Τοψίδη.
9: Ναι.
8: Άστραψε και βρόντιξε.
9: Μπα, γι' αυτό ναι. Ακούω από πονητά εγώ.
8: Γιατί λέει διαχωρίζουμε και διχοτομούμε τον Εύρο, είπε.
9: Πώς, μιλάμε, με τον αέρ.
8: Είπε, μιλάμε για όλη την ανάπτυξη του Εύρου. Ο Εύρος είναι ένας και ενιαίος. Να σταματήσουμε να το διχοτομούμε, είπε.
9: Πού
8: είπε, έχουμε λέει κάνει πολλά έργα στον Βόρειο Εύρο που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ
9: μέχρι
8: με
9: τα
8: το
9: 3
8: πρόγραμμα ανασυγκρότηση.
9: Μέχρι τα 3 δις.
8: Δεν είναι όμως αυτό. Μας είπε έργα ο κύριος Τοψίδης, απολογισμό έκανε πεπραγμένο της θητείας του, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές και το εύρος μετά που συζητούσαμε εκεί.
9: Τέλος πάντων.
8: Οπότε, ό,τι να σου πω τώρα, το ότι μπήκαν ας πούμε βατήρες στο κολυμπητήριο της Ορεστιάδας, εντάξει, δεν το λες σαν έργο για να χάρει κανείς ή να το πει σαν κάτι μεγαλεπίβολο που συνέβη, ότι ακόμα θα γίνει πώς το λένε, πιστοποίηση ονομασίας προελεύσεως για τα σκόρδα βίσας.
9: Και αυτό τώρα όχι, ότι μπήκε, άκουσε με, μπήκε βατήρα στην πισίνα, είναι σαν να έχω ένα σπίτι εγώ τώρα και έβαλα ένα καρφί για το κάδρο. Και άλλαξε όλοι όπου στο σπιτιό.
8: Εντάξει, είπε και για τα νέα τελωνία που γίνονται, για το τελωνίο Καστανιών που
9: θα γίνει. Εγώ και τα θα.
8: Αλλά και για το ΣΒΑ του Δήμου Ορεστιάδας που δεν έχει καμία σχέση επίσης με τις καταστροφές. Ποιος τα 15
9: βάτος,
8: εκατομμύρια.
9: Αχνιστός,
8: είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
9: Βάτος, αχνιστός.
8: Αυτό για το οποίο θα πάρουμε 15 εκατομμύρια ως Δήμος Ορεστιάδας. Για να αλλάξει το κέντρο
9: της
8: πόλης.
9: Δεν με ακούει καλή αυτός Κάρης με τα σκοτώνα.
8: Τι να σε απαντήσω, τι είναι βάτος.
9: Βάτος με είπες.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο Βαρβαμήτρος. Βοηθήστε με φίλες
9: και φίλοι. Όχι, συγγνώμη, μην σε βοηθήσει κανένας. Δεν με είπε βάτος, σας προκαλώ να με απαντήξετε.
8: Είπα το ΣΒΑ του Δήμου Ορεστιάδας. Το ΣΒΑ του Δήμου Ορεστιάδας. Ναι.
9: Ήταν τρεις λέξεις. Μόνο με στα βάτος είπες. Του λέω τώρα βάτος είναι τώρα.
8: Ανάκτησα μια σεζόν ολόκληρη και άλλα 10 χρόνια πιο πριν με τον Βαρβαμήτρο. Δηλαδή, πω Βαρβαμήτρο. 10 χρόνια κλείσαμε μαζί.
9: Άντε, ρε.
8: Αλήθεια.
9: Ο...
8: Από την ζωντανή μεθόριο, να το πω. Γιατί άλλα
9: 5...
8: Εκεί ερχόσουν Δευτέρες.
9: Πού ξέρω εγώ.
8: Εδώ το καθιερώσαμε Τετάρτες.
9: Είναι έτσι, μου είπες, μεσοβδόματα για να έχει επικυρότητα.
8: Εγώ σε ήθελα Παρασκευή στο τέλος της εβδομάδας για να σχολιάζουμε ότι έγινε. Εσύ ήθελες Τετάρτη τώρα να τα λέμε.
9: Παρασκευή. Θα δούμε, θα σκεφτούμε.
8: Ναι, να κλείνει η εβδομάδα μαζί.
9: Την επόμενη χρονιά θα σκεφτούμε.
8: Άιτε, το κάνουμε Παρασκευές.
9: Να ανανεωθεί αυτή η ώρα μας, να κάνουμε και ωραία πράγματα.
8: Να περνάει η εβδομάδα, να γίνονται τα πράγματα όλα, τα γεγονότα να τα μαθαίνουμε και συνέρχεσαι να τα σχολιάζει την Παρασκευή. Αυτό ήταν ο στόχος. Αλλά εσύ θέλει να φεύγει τριημεράκια με τη Μαλάμπα.
9: Τι νομίζει. Έτσι θα κάθουμε εδώ να με καίει ήλιο καυτηρό.
8: Λοιπόν, κλείνουμε με την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, φτάνει.
9: Σήμερα θα φύγω εγώ.
8: Πού θα πας πάλι?
9: Θα πάω στην Αλεξανδρόπολη.
8: Τι θα κάνεις εκεί στην Αλεξανδρόπολη?
9: Δεν πρόλαβα εδώ.
8: Α, και θα τρέξεις τάξη στην Αλεξανδρόπολη να τη δεις.
9: Αφού δεν θα είναι εδώ, πού?
8: Πού, τι ώρα, ποιοι, πώς, πες τα όλα.
9: Ποτέ ξέρω να με είπαν σε ένα.
8: Θα σε πάνε, δεν ξέρεις τα δεις.
9: Όχι, δεν θα πάει μια μεγάλη παρέα.
8: Θα πάτε εκεί στο θέατρο την Αλμάζη, θα πας στην Αλεξανδρούπολη. 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάει. Είναι η συμπέθερη από τα Τυρανά. Θα γελάσει, θα περάσει ωραία.
9: Θα
8: ξεσκάει λίγο.
9: Θα
8: ξεσκάει που λες και εσύ.
9: Κόσμο θέλει τέτοια πράγματα.
8: Κόσμο θέλει παραστάσεις.
9: Παραστάσεις για να ξεσκάει.
8: Λοιπόν, είναι μια ωραία κομμωδία. Σίγουρα θα περάσει καλά ο κόσμο. Αυτό πια το έχουν διαπιστώσει όσοι
9: το έχουν δει. Είπα, θα πάω.
8: Ωραία, απόψε το βράδυ από το θεατρικό εργαστήρι Διόνυσο τη Νέα Ορεστιάδα στην Αλεξανδρούπολη.
9: Πολύ ωραία.
8: Ωραία, να πας λοιπόν, Βαρβαμήτρο.
9: Να πας. Λοιπόν,
8: τώρα.
9: Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα.
8: Άντε, πες,
9: για να σοβαρέψουμε λίγο τα θέματα και θα τα πω και έχει δύο αποδείχτες. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση που βρίσκω με τα σκουπίδια. Με τη σκάδη, τη χαλασμένη και τη υπερφορτωμένη και με τη σημεία αδειασμένη, ένα το κρατούμενο και το δεύτερο κρατούμενο είναι αυτοί οι ανευθύνοι άνθρωποι που πετάνε μεγάλα έπιπλα. Σήμερα είδα δύο τεράστια στρώματα.
8: Έλα μωρέ, αλήθεια.
9: Δύο αερά.
8: Πού τα είδες αυτά, δεν υπάρχουν, στη φαντασία σου.
9: Ναι, αυτό τώρα γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτά και βλέπω, και βλέπω στη γειτονιά μου. Έπιπλα, ποδήλατα.
8: Βαρβαμήτρο, να σου πω. Γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα όπως περίμενε ο κόσμος, δεν ξέρει.
9: Μη
8: μα ρωτάς γιατί δεν ξέρει τι πρέπει να τα πάει, να τα πάει μόνος του στον κάδο.
9: Κάτσε.
8: Να το καταλάβεις.
9: Μη με διακόψεις, θα χάσω το χέρι. Λοιπόν, τα έβγαλες εσύ πριν 25 μέρες τα έπιπλα, τα ράφια, τις σιρταριέρες, τα ποδήλατα, τις πλαστικές πισίνες, τα σωσίβια. Κοιτάξει 25 μέρες μπροστά από το σπίτι. Δεν μπορείς να ψάξεις τρόπο, να βρεις έναν τρόπο να μαζουχτούν αυτά τα πράγματα. Να ειδοποιείς ξανά και ξανά την υπηρεσία του Δήμου.
8: Δεν υπάρχει υπηρεσία. Στο ξηγό ξανά δεν το καταλαβαίνεις εσύ. Πρέπει μόνος να τα πάρεις και να τα πας στα κοντέινερ που υπάρχουν 4 κάδοι στην πόλη, να τους βρεις κάθε εβδομάδα, αλλάζουν, γίνεται κύκλος και να τα πετάξεις μόνο σου. Αυτό είναι ο τρόπος.
9: Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Παντού βλέπω. Τώρα βλέπω και σε άλλον κάδο σήμερα έγκλειπα ντάλια κομμένα. Κάτω από τον κάδο.
8: Τα ντάλια κομμένα τώρα, ναι. Εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα με το Μπουρίνι το πρόσφατο. Η πυροσβεστική παρενέβη και έκοψε δέντρα τα οποία είχαν πέσει και αυτά τα δέντρα πρέπει να τα μαζέψει η υπηρεσία του Δήμου, μας είπαν. Υπάρχουν όμως ακόμα παρατημένα στους δρόμους.
9: Δεν μιλάω για αυτά τα ντάλια. Και αυτά είναι έτσι, έχεις δίκιο, αλλά βλέπω ντάλια που έκοψε κόσμος από τα δικά της αυλές.
8: Δες αυτή τη φωτογραφία τώρα πρώτα και μετά θα σου πω το σχόλιο που στέλνει η φωτογραφία.
9: Πού πάει, ρε Χρήστο και Σοφία.
8: Λοιπόν, λέει η κυρία Σοφία, ταξιδεύουμε και σας ακούμε.
9: Πού πάει,
8: και με λέει εμένα, ναι, τώρα, με λέει.
9: Καλά,
8: Νίκο, μην τον εκνευρίζει, σε παρακαλώ,
9: πέταρε,
8: πάρα
9: Σοφία.
8: Πολύ.
9: Πέταρε, Σοφία.
8: Άφησε πέταρε. Τον ελεύθερο να εκφραστεί όπως του αρέσει.
9: Δεν με αφήνω, ρε Σοφία, καλό παιδί.
8: Μετά να... λέει και κάτι ακόμα και το κλείνουμε για να κάνεις το σχόλιο σου και να σε αφήσω να μην ξαναμιλήσω μέχρι τη
9: στιγμή. Να στείλω συντροφικούς χαιρετισμούς.
8: Όχι, λέει, ψηφίζουμε Παρασκευή να σχολιάζει ο Μπαρμπαμήτρος στα τεκτενόμενα όλη τη εβδομάδα. Είδε από την αρχή το λέω αυτό, τόσα χρόνια.
9: Δύο με Σοφία, κάτι τέτοιο. Χρόνο Παρασκευή. Στο σύντροφο εκεί τα συντροφικά μου χαιρετίσματα να προσέχουν στο τιμόνι εκεί και να περάσουν καλά.
8: Του έχει τρέψει όλου εναντίον μου, Μπαρμπαμήτρο. Το καταλαβαίνει αυτό, έτσι.
9: Κόσμο σε κριτήριο. Κόσμο σε κριτήριο. Βλέπει, ακούει.
8: Σταμάτησαν και θράξ πανκς, παύση.
9: Τα είδες, μέχρι και αυτή είναι εναντίον σου.
8: Και ο λαός θέλει Μπαρμπαμήτρο, έλα, σ' αφήνω.
9: Δεν μιλέν, του χρόνου θα αλλάξει εκπομπή. Όλη τη βδομάδα θα στέλνουν ερωτήματα και εγώ θα κάθομαι, θα διαβάζω, θα μιλητώ, θα ψάχνω, θα ερευνώ. Από εδώ και θα ένετε μεγάλο πατερντή κάθε Παρασκευή. Άιντε. Γιατί σταμάτησαμε με την γλιστήρη την ανάπτυξη.
8: Θες να πάμε λίγο πιο κεντρικά τώρα. Έλα, αφού θες. Ρωτούσες πριν
9: τι
8: σχεδιάζει η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
9: Α, αυτή την Ελλάς.
8: Αυτή την Ελλάς.
9: Α, εντάξει, νόμιζα,
8: τι σχεδιάζει για την τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Για πες τι σχεδιάζει.
8: Είναι το σχέδιο Αριστοτέλης, κάνω λάθος. Αυτό είναι το όνομα.
9: Πήρε πολλά ονόματα αυτό. Καλλικράτης ήταν.
8: Καποδίστριας ήταν. Έγινε, τώρα.
9: Θα τις περάσουμε όλες οι παλιοί ήρωες, θα τις περάσουμε ένα χεράκι και Χαέρ και Προκοπή δεν θα δούμε.
8: Όλους τους μεταρρυθμιστές τους αρχαιότητας.
9: Για πες τώρα Αριστοτέλης τι λέει.
8: Και αργότερα. Θα κάνει καινούριους δήμους, 100 καινούριους δήμους.
9: Καινούργιοι δήμοι θα ανοίξουν τώρα.
8: Θα ενωθούν κάποιοι, θα χωριστούν άλλοι, θα αλλάζει λίγο ο χάρτης το πιστεύω
9: τι αλλάζει
8: έως πολύ.
9: Τι αλλάζει δηλαδή, δεν με λες
8: αυτό,
9: κάτι.
8: Αυτό, εγώ αυτό διάβασα, αυτό ξέρω, περιμένω τα δικά
9: δηλαδή.
8: Σου σχόλια.
9: Θα δεν αλλάξουμε, ξέρω,
8: εσύ δεν ενημερώνεσαι.
9: Θα βάλουμε ανάποδα του βρακί να μην μας πιάνε και το μάτι.
8: Θα γίνουν περισσότεροι δήμοι στη χώρα.
9: Πώς δηλαδή.
8: Εδώ μιλάμε για συνενώσεις και μετροπολιτικούς δήμους για να μικρύνει η αυτοδιοίκηση. Ο κ. Τσίπρας έχει ακριβώς αντίθετη άποψη με τους συνεργάτες του να μεγαλώσει, να επεκταθεί περισσότερο, να έχει περισσότερους δήμους η Ελλάδα τελικά.
9: Εντάξει. Εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Μπράβο του. Γιατί είχε κάτι άλλες ιδέες είχε πριν για τα πανεπιστήμια, τώρα έχει άλλες ιδέες με τα πανεπιστήμια.
8: Τι άλλες, λίγο... μια χαρά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι υπέρ.
9: Άλλη είχε όμως πριν. Στα ΣΥΡΙΖΑ είχε άλλες.
8: Ήταν άλλος, ήταν ΣΥΡΙΖΑ τότε, τώρα είναι η Ελλάς.
9: Α, δεν είναι ιδιάς άνθρωπος, καλέ, δεν το κατάλαβα. Πήρε άλλος την Ελλάς, δεν είναι η Τσίπρας.
8: Ο Τσίπρας είναι, αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ πια.
9: Α, δεν είσαι...
8: Είναι η Ελλάς. Άρα αλλάζουμε ιδεολογία, απόψεις, σκέψεις, προτάσεις, θέσεις, σχέδια.
9: Χιούτς, δεν πέρασε το μυαλό μου αυτό, ναι ρε, άλλος ήτος.
8: Γιατί ο άνθρωπος εξελίσσεται.
9: Ναι, εξελίσσεται άνθρωπος.
8: Οι ιδέες είναι για να αλλάζουν.
9: Ναι.
8: Μόνο οι χαζοί μένουν κολλημένοι και πώς το λένε.
9: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αυτός άνθρωπος είναι πώς μας τον έριξε η ζωή μπροστά μας να μας σώσει. Πώς μας τον έριξε η ζωή μας.
8: Μην του πεις το όνομα Τσίπρας.
9: Α, βέβαια, μπράβο του Τσίπρακου, μπράβο. Τι καλός άνθρωπος.
8: Η κυρία Χαριστιανού τι κάνει με την ελπίδα.
9: Θα μείνει με την ελπίδα.
8: Εσύ παρακολουθείς την κεντρική πολιτική σκηνή. Ξέρω ότι βλέπεις τις εκπομπές πρωινές, βλέπεις ειδήσεις.
9: Δεν με αφήνεις να μιλάω.
8: Πες.
9: Γιατί μιλείς συγκάθετο.
8: Τίνος.
9: Τι τίνος.
8: Εδώ σε ανταποδίδει ευχές ένας σύντροφος που του στείλες χαιρετισμούς. και σου ανταποδίδει τις ευχές ο σύντροφος.
9: Βεβαίως.
8: Ορίστε μας. Όταν μιλάμε για συντρόφους, πάει μυαλό, το μυαλό μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει και στην Ελλάδα τώρα ή πάει και αλλού.
9: Μην κάνεις
8: πάει
9: και ΠΑΣΟΚ. Τώρα πρέπει λίγο να βάλεις πιπέρι στο στόμα σε αυτό που είπες. Δεν είναι έτσι. Όταν μιλάμε για συντρόφους, υπάρχουν σύντροφοι που έχουν ανοίξει δρόμους και έχουν αλλάξει την Ελλάδα. Μην μιλάς καθόλου εσύ για αυτά. Άιντε.
8: Και τους το πήρανε μετά και το κάνανε δικό τους.
9: Μετά το έκαναν καραμέλα.
8: Αχα.
9: Σύντροφος τώρα. Φαντάζεσαι τον Αλέξη τον Τσιπράκο να λέει σύντροφο του πάνω τον Καμένο. Έλα ρε σύντροφε.
8: Πω, πω.
9: Μανάκα. Εντάξει, μου καλέ.
8: Δεν θα το δεχόταν ο ίδιος ο κύριος Καμένος.
9: Μα ναι, έτσι μιλούσαν οι σύντροφος Αλέξης. Όχι, εγώ τώρα άκουσα από το.
8: Μεταξύ τους οι δύο το, οι συγκεκριμένοι.
9: Δεν είμαι μπροστά.
8: Όχι, όχι, άκουσε σε κάποια συνέντευξη.
9: Στη συνέντευξη. Ο σύντροφος Αλέξης.
8: Το είπε ο Πάνος Καμένος.
9: Ήταν πίεσα από τις λέξεις. Κατάλαβες.
8: Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία.
9: Για να μην πω το άλλο, γιατί είναι λίγο.
8: Τρώγαν μαζί δηλαδή οι σύντροφοι.
9: Τώρα τρώγαν μαζί, πήγαν μαζί, δεν ξέρω.
8: Μάλιστα.
9: Αλλά τον έλεγε, αποκαλούσε ένα τον άλλον σύντροφο όταν ήταν αυτοί. Κατάλαβες. Τώρα άσημε τώρα. Καλά. Τώρα θα αλλάξει άνθρωπος τώρα. Φαγώθηκατε και με τη γραβάτα. Τώρα θα βάλει και γραβάτα.
8: Τόσο πολύ δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι μετάλλαξη πια.
9: Μετάλλαξη. Μια γραβάτα, ε. Τι φοβερό πολιτικό στάτος είναι αυτό. Όχι, ναι, είδες το καλά που μίλησα. Είμαι αγραβάτωτος.
8: Άμα θες εσύ.
9: Τι, άκου να δεις τώρα, παίζει όλος ο κόσμος με τη γραβάτα ήδη χωρίς τη γραβάτα.
8: Ακόμα ασχολείται κανείς με αυτό.
9: Ναι, δεν το είπαν πάλι.
8: Α, το okay. Μάλιστα, εδώ έχω τον κύριο Δένδια μπροστά μου να λέει πως έρχεται νέα μονάδα ειδικών επιχειρήσεων με φέδρο στον Εύρο. Τι είναι αυτό τώρα καινούργιο, είναι
9: φέρτε,
8: η ατζέντα 2030.
9: Ό,τι μπορείτε να φέρτε, φέρτε. Φέρτε.
8: Οι μονάδες θα εδρεύουν στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στον Βόρειο Εύρο, λέει ο κύριος Δένδιας. Τρεις νέες ειδικές μονάδες επιχειρήσεων.
9: Μπράβο τους. Καλό είναι. Όταν θα, καλό είναι.
8: Θα στελεχώνονται αποκλειστικά από εφέδρους.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Μάλιστα. Καινούργια είδηση μας έρχεται.
9: Έτσι, ωραία.
8: Για την αναδιάταξη, τον εξυγχρονισμό του στρατού με την ατζέντα 2030.
9: Ναι.
8: Θα το δούμε αναλυτικότερα για να το αναδείξουμε και στο ραδιό Εύρο.
9: Και θα πάρουμε ελπίδες μπροστινές για να πάρουμε. Αυτά, τα οφίτσια της χαράς.
8: Που πήγαμε πολύ καλά με τις. Δεν ήσουν εδώ, έγιναν μετά την Τετάρτη που τα λέγαμε. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις και πήγαμε πολύ καλά στις σχολές μας εδώ, στα τμήματα και της Οριστιάδας και του Δημοτήχου. Και αυτές είναι από τις καλές ειδήσεις των τελευταίων ημερών, Παρπαμήτρο. Που καλό είναι να σχολιάζεις και τα καλά. Τα καλό κείμενα.
9: Άμα Γιώστη Τασούλα υπέγραφε και το προδιοδιά, θα προλάβει να είναι και στο μηχανογραφικό της ταινιατρικής.
8: Καλά, το χρόνο είπαμε θα είναι στο μηχανογραφικό. Ναι,
9: νομίζετε.
8: Το
9: 27. Νομίζετε. Καλά, κοιμηθείτε από αυτή την πλευρά. Πια. Κοιμηθείτε και όταν πιαστείτε τον κουρκουλιά σας, γυρίστε από την άλλη το πλευρό.
8: Μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν ήθελα να το δεχτώ και σκεφτόμουν ότι αποκλείεται να γίνεται τόσο. Δηλαδή, να το τραβήξουν τα άλλα ένα χρόνο.
9: Εγώ.
8: Εδώ όμως δεν μας βγάλανε τρελούς για το 26.
9: Άμα τα έλεγα εγώ.
8: Για το 26 που όλοι μας είπαν ότι θα γίνει. Κάποια στιγμή μας το πήρανε πίσω και λέγανε εμείς δεν το είπαμε ποτέ. Ενώ τα βίντεο τα έχουμε δημοσιεύσει άπειρες φορές. Τώρα πάμε για 27.
9: Ο κόσμος, ο λαός μας, ο φιλόσοφος λαός δεν έβγαζε τις παροιμίες στα άδικα. Ζήσει μάι μου να φας τρεφίλ. Άι.
8: Αχ, λοιπόν τώρα, Παρπαμήτρο, φτάσαμε 10 λεπτά πριν τη μία.
9: Τι να κάνω εγώ τώρα, να γυρίσω τα κεραμίδια.
8: Όχι, είμαστε τελευταία λεπτά σου για αυτή τη σεζόν. Θέλω να έχεις ένα πεντάλεπτο μονόλογο.
9: Όχι, δεν έχει μονόλογο.
8: Να κάνεις αποφώνηση, αποχαιρετισμό. Να απευθυνθείς στο λαό σου.
9: Δεν έχει λαό εδώ, δεν είμαι.
8: Στους υποστηρικτές που εμένα με έχουν.
9: Στην μπούκα.
8: Όχι μόνο με έχουν στην μπούκα. Δηλαδή σου λέει αυτός πρέπει να φύγει εντελώς, να μην υπάρχει. Να κάνει μια κοπή μόνο στον Παρπαμήτρο κάθε Τετάρτη.
9: Υπερβάλλεις και ζητάς τον νύκτο των ανθρώπων και δεν είναι ωραίο πράγμα.
8: Ναι, ναι, κάνω επίκληση στο συνέστημα τώρα.
9: Βέβαια, τώρα κάνεις προβολή.
8: Προβολή, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ήθελα το σχόλιο σου για το ότι.
9: Άνθρωποι, σας λένε να με αφήνετε να ολοκληρώνω μια άποψη και να μην με διακόπτετε. Και να
8: γιατί
9: μην
8: χάνει αρκετε. Το σειρμό του άνθρωπος.
9: Βέβαια, τι, αυτό σου λένε. Αν δεν θες να εξαφανίσουν, αλλά άντε, λέει.
8: Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά τώρα σε αφήνω να πεις ένα γεια, ένα αντίο, ένα καλό καλοκαίρι, ό,τι θες, να κλείσουμε έτσι.
9: Εγώ να πω το γεια, να προσέχουμε όλοι τους εαυτούς μας, τους γύρους μας, είτε τους αγαπούμε είτε δεν τους αγαπούμε, είτε είναι δική μας είτε δεν είναι δική μας, να έχουμε ευγένεια μεταξύ μας. Δεν είναι λόγος να δέρνομαστε, δεν είναι λόγος να μαλλιοτραβιούμαστε, δεν είναι λόγος αυτό. Η ισχύ συνδιανώση για όλα τα πράγματα, για την καρδόλα μας την όμορφη, για την ψυχούλα μας την καλούτσικη, να είμαστε καλοί άνθρωποι, να περπατούν τα πράγματα σοβαρά και ωραία. Σαν νερό περνάει η ζωή. Μην κάνετε βλακείς και να προσέχετε τον εαυτό σας. Απ' τη ζέστα θέλετε, απ' τη ζέστα. Να μην τρώτε και μπαίνετε στη θάλασσα. Να περιμένετε να κάνετε γκρκ πρώτα και μετά. Γιατί μας είπαν οι γιατροί μας τις παλί, όταν ήμουν φαντάρος εγώ το 1949, με έλεγαν, λουχαγός με έλεγε.
8: Εντάξει, με τα πολεμικά πάντως. Ναι, ναι.
9: Έτρωγαμε εκεί στο καψιμί και λέει πρώτα, και είμαστε στη θάλασσα κοντά σε ένα στρατόπεδο και λέει πρώτα να κάνετε γκρκ και μετά θα μπείτε στη θάλασσα. Που σημαίνει χώνεψατε. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι
8: δεν ξέρω αν θα το χωνέψει και το σχόλιο τώρα του Δημήτρη που λέει. Α, εντάξει, λίγο σε τσιγκλάει. Λέει να λέει ο Σαμαράς τον Βενιζέλο σύντροφο να φανταστείς. Έλεγες για τον σύντροφο Καμένο.
9: Ποτέ δεν το είπε αυτό ο Βενιζέλος.
8: Λέμε τώρα να φαντάζομαι τον Σαμαρά, να λέει τον Βενιζέλο σύντροφο.
9: Άλλο λέμε και τι ίνκι.
8: Αφού συγκυβέρνησαν.
9: Όλα αυτά τα πράγματα μαζί είναι ένα κουλχός. Ένθεν και ένθεν παίρνουν, έρχονται, αλλάζουν κόμματα. Τώρα σήμερα πήρε ένα. Ανδρουλάκης πήρε ένα τροφάκι, ζουράκι, μουράκι, νταχταράκι. Τι πήρε ένα να βουλευτεί, δεν ξέρω. Το ΣΥΡΙΖΑ ήταν θαρό. Πήγε στο ΠΑΣΟΚ σήμερα. Αυτό άλλαξε τρία κόμματα. Το τρίτο είναι αυτό.
8: Αχα.
9: Έτσι γίνονται. Άλλαξε.
8: Καλά τώρα αυτά και αν. Αυτό πια είναι. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση πια το να αλλάζουν κόμματα έτσι από το ένα στο άλλο.
9: Δεν τρέπονται που έβριζαν ένα στον άλλο και τώρα γλύφονται ένα με τον άλλο. Αφήστε με κάτω τώρα εμένα με αυτά τα πράγματα. Εξωθείς να λέω πάλι χαζά.
8: Εξώθησα την κυρία Σοφία τώρα με την επίκληση που έκανα στο συνέστημα να εκφραστεί ελεύθερα και για μένα και να πει ότι με αγαπάει πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σοφία.
9: Εννοείται, γι' αυτό σου είπα. Μην τώρα κάνεις λοιπόν, κόσμο να σιλιπάτει. Άιντε.
8: Όχι, χαζά. Μακριά από εμάς ο ίκτος. Καμία λοιπόν, σχέση.
9: Εγώ τώρα σας εύχομαι ένα πολύ καλό καλοκαίρι.
8: Έτσι.
9: Να έχετε και όπως όλοι ακούτε αυτή την εκπομπή και μη κάνετε και εμένα την τιμή. Μην χαθεί ούτε ένας από το ραδιόφωνο για οποιοδήποτε λόγο. Α. Να ξαναβρεθούμε ξανά το Σεπτέμβριο πάλι όλοι μαζί.
8: Με υγεία δηλαδή πάνω απ' όλα. Γερή δυνατή.
9: Σταθερή στα ποδάρια. Μπράβο. Με ομορφιά και χάρη. Αυτό θέλω να πω. Και να περάσετε καλά όλο το καλοκαίρι. Και έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, αυτά.
8: Και εμείς τα έχουμε Βαρβαμήτρο λοιπόν και τη νέα σεζόν. Το είπε, τελείωσε, δεσμεύτηκε.
9: Καλά. Θα πρέπει να δουλευτεί η εκπομπή και τη δικιά μου η ώρα με τέτοιο τρόπο που θα γίνει θελκτική προς τον κόσμο όλων.
8: Δηλαδή να μιλάει μόνος του κάθε Παρασκευή. Αυτό εννοεί.
9: Άμα το θέλει όσο, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
8: Καλό καλοκαίρι, Βαρβαμήτρο. Σε ευχαριστούμε για τη συμβολή σου.
9: Προσέχτε τους εαυτούς σας.
8: Ωραίος, ωραιότατος. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη σεζόν. Μία ακόμη σεζόν κλείσαμε μαζί. Δέκατη στη σειρά. Πάμε για την 11η από Σεπτέμβρη, λοιπόν, με τον Βαρβαμήτρο μας. Το καλό. Έφυγε. Δεν κρατιέται. Πάει να κάνει μπάνια, λέει. Να κάνει, πώς το είπε αυτό. Να κάνει.
9: Ψέματα σας λέει, το είναι. Για να δείτε τι έχω δει, που σας ψηματάει.
8: Δεν έφυγε από το μικρόφωνο. Τον ακούτε, εσείς να μιλάτε στο μικρόφωνο.
9: Ναι.
8: Άντε στο καλό. Καλά μπάνια. Κλείνουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook. Το χαρήκαμε. Αυτός ήτανε. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Αρχικά σε όσους μας ακούγατε μέσω της σελίδας μας στο Facebook όπου κάναμε τη ζωντανή μας μετάδοση. Α, ευχαριστούμε και τον Νίκο που μας στέλνει εκεί το σχόλιο του. Δεν το προλάβαμε. Δεν το προλάβαμε, Παρπαμήτρο, να το μεταφέρουμε. Το πούμε μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε ραδιοφωνικά όμως. Για όσους όσες μας ακούτε κανονικότατα στο ραδιόφωνο σας, προχωράμε στα τελευταία ελάχιστα λεπτάκια που μας έχουν μείνει. Τα τέσσερα μόλις. Πέντε. Πέντε. Αλλάζουμε και μουσικό θέμα, βεβαίως. Για να πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα καλούδια που μας ετοίμασε το Χαγιάτη μας και μας μαγείρεψε και σήμερα για να τα έχουμε στο τραπέζι μας και να απολαύσουμε και σήμερα σπιτικό μαγειρευτό φαγητό όπως κάθε μέρα. Να τα δαστίξει τα κοτόπουλο με τραγανά, λαχταριστά και φυσικά χειροποίητα το Χαγιάτη μας. Να και το μπούτι φιλέ το κοτόπουλο με κουσκούς παραδοσιακό και χειροποίητο πενταλόφου. Το ονομάσαμε και αυτό πενταλόφου είναι. Α, τώρα το βλέπω αυτό. Ήξερα την πενταλοφιώτικη την ταψούδα. Τώρα έχουμε και το πενταλοφιώτικο το μπούτι φιλέ το κοτόπουλο με κουσκούς. Παραδοσιακό και χειροποίητο. Εξαιρετικό αυτό. Και το ότι απέκτησε και ταυτότητα. Δίνει άλλη ποιότητα. Ταυτότητα με ονομασία προελεύσεως. Πενταλόφου λοιπόν και το μπούτι αυτό. Και το φιλέτο κοτόπουλο σχάρα στο Χαγιάτη σήμερα. Και το ημάμ παϊλτί με λιτζάνες με μπόρικο κρεμμυδάκι και πιπεριές. Ωραιότατα παπουτσάκια με λιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ. Κοτόπουλο αλα κρέμ. Χοιρινές μπουκίτσες μουσταρδάτες. Αχαχα, με μανιτάρια είναι αυτό. Τέλειο. Σικοτάκι μοσχαρίσιο λεμονάτο στο Χαγιάτη μας. Σουφλέ τορτελίνι με κιμά και τυριά. Να μην ξέρεις τι να αποτοδιαλέξεις πάλι. μπιφτέκια. Ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Ή αν θέλετε άλλη γέμιση, έχουμε και φέτα, τυρί, φέτα και ντομάτα στο μπιφτεκάκι μας. Κανελόνια, μουσακά, σπαστίτσιο, γεμιστά. Τι άλλο θέλετε, λαδερό? Να βουτάτε το ψωμάκι το φρέσκο, να πάρετε και μια ωραιότατη φέτα δίπλα. Να απολαύσετε αρακά ή φασολάκια λαδερά με λίγη φέτα. Ή βραστό κρεατόσουπα. Α, ωραιότατη σουπίτσα σήμερα βραστό με τρυφερό μοσχαράκι, πατατούλες και καρότα. Ρεβίθια σε σούπα επίσης. Σνίτσελ φούρνου. Αυτό είναι ανάμεικτο. Σνίτσελ και κοτόπουλο και χοιρινό μαθαίνω. Με σάλτσα ντομάτα και λιωμένα τυριά. Υπέροχο. Στο φούρνο παρακαλώ. Αλλά και το κλασικό το σνίτσελ, το τηγανιτό, το κοτόπουλο ή το χοιρινό με κρέμα μανιταριών ή κόκκινη σάλτσα. Το έχουμε στο Χαγιάτι και σήμερα όπως κάθε μέρα και πολλές ακόμα επιλογές και προτάσεις. Καλέστε στο 2552-02-2525 και έφτασαν στο τραπέζι σας. Ή πάτε και Κωνσταντινούπολη 179 στην κουζίνα του σπιτιού μας. Αυτό είναι το Χαγιάτι μας. Με λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό κάθε μέρα. Εδώ βλέπω το μήνυμα τώρα του φίλου του Νίκου και καλό είναι το μοιραστό μαζί σας για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου να μας ακούτε, να μας παρακολουθείτε ραδιοφωνικά, να το μοιραστούμε και με τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες. Καλησπέρα σας, λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Η τελευταία εκπομπή εν ώψη καλοκαιριού και θέλω να πω δύο πράγματα για όσα υπόθηκαν. Να συμπληρώσω, να διορθώσω, δεν είναι η τελευταία εκπομπή. Ήταν η τελευταία παρουσία του Μπαρμπαμήτρου στην εκπομπή. Εμείς τελειώνουμε την Παρασκευή, αγαπητέ Νίκο και αγαπητές φίλες και φίλοι. Την Παρασκευή, μέχρι την Παρασκευή είμαστε εδώ και αύριο και μεθαύριο κανονικότατα. Ήταν η τελευταία εμφάνιση του Μπαρμπαμήτρου, απλώς σήμερα Τετάρτη. Όπως κάθε Τετάρτη τον είχαμε εδώ στο Ευρωσκόπιο. Έτσι λοιπόν, συνεχίζοντας ο φίλος ο Νίκος, λέει πως θέλω να πω κάποια πράγματα για όσα υπόθηκαν στην περιβόητη συνάντηση για το Εύρος μετά. Όλο το πρόγραμμα, με όσες ενέργειες περιλαμβάνει, είναι το απόλυτο φιάσκο. Τα έχω ξαναπεί και άλλες φορές στην εκπομπή σας. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας είναι γενικά όλη η χώρα, είναι ο ανασχεδιασμός του παραγωγικού μας μοντέλου. Αυτή τη στιγμή με βιομηχανικές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, ο ηλίανθος κλπ. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αλλού. Χρειαζόμαστε καλλιέργειες με προστιθέμενη αξία και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως όπορο κυπευτικά βότανα, σουσάμι και άλλα. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχει άμεση διασύνδεση των πανεπιστημίων και της έρευνας και της ανάπτυξης για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, ώστε τα νέα παιδιά που αποφυτούν να έχουν άμεση διασύνδεση με την αγορά και να προσφέρουν. Εν ολίγης, το τρίπτυχο που χρειαζόμαστε είναι παραγωγή, μεταποίηση και εξαγωγές. Όλα αυτά τα χρόνια τι κάνουν για αυτά? Αναρωτιέται ο φίλος ακροατής Νίκος. Τον ευχαριστούμε για την παρέμβασή του. Το ερώτημα ρητορικό είναι προφανώς για το τι κάνουν για αυτά. Την απάντηση την έχετε, κύριε Νίκο. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε όλες και όλους που είστε και σήμερα εδώ, που ήσασταν από τις 10. Εμείς εδώ από τις 10 είμαστε. Τα λέμε καθημερινά, όπως και αύριο στις 10, μέχρι τη 1. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για να δείξει το ρολόι μία. Θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ, ευχαριστώντας και τα κουφώματα Καραφιλίδης και τις μεταφορές μετακομίσεις Δημοτή Κάλης και το κατάστημα Ορθοπαιδικών Δοβρίδης και το Παραζωικό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης και το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής και τον Κεραμιτσί βεβαίως. Για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Θα τους ακούσουμε έναν προς έναν αναλυτικά σε λίγα δευτερόλεπτα. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα, ευχαριστούμε εσάς κυρίες και κύριοι. Και σήμερα εμπιστευτήκατε. Επιλέξατε να εμπιστευτείτε το Radio Evros για την ενημέρωσή σας. Συνεχίζετε να το κάνετε αυτό στις 2 με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη και στις 5.30 το απόγευμα. Αλλά και από αύριο το πρωί πάλι στις 7 πρωινή περιπολία Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης και 10 το ραντεβού μας με το Ευρωσκόπιο. Όπως κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή αυτές τις τελευταίες μέρες της σεζόν εδώ ζωντανά στο Radio Evros. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στις εργασίες σας, ό,τι κάνετε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, με υγεία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
10: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 1. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
14: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
16: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
17: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
18: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
19: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
20: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
21: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
22: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
21: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
22: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
23: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
24: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Feast. Σάββατο 1η Αυγούστου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκαλόγλου. Σκιαδαρέσες. The Howling Finch. Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου. Ρία Ελληνίδου. Ρακ. Στέλιος Λεγάκης. Ζωή Γιαννούλη. Jane Twine. Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων Άρδας 2026. Join the anniversary.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Σύγχρονο.
13: Πολυδύναμο.
12: Μοντέρνο.
13: Ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
16: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
17: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 σε Κρήτη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος κατηγορίας κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στο σχετικό χάρτη σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας και μεταξύ αυτών ο κεντρικός και νότιος Εύρος καθώς και το νησί της Αμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών ή υπολείμματων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλες. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τις έντονες εξελίξεις που καταγράφηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, σχολιάζει με αιχμηρή ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος, η παρουσίαση της νέας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης Εύρος ΜΕΤΑ ύψους 309,9 εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στη συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα. Αφορμή αποτέλεσε η παρέμβαση του Πρόεδρου του Διαζώματος και εμπνευστή του αρχικού σχεδίου Εύρος ΜΕΤΑ Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι το αρχικό master plan των 3 δις ευρώ ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε κάνοντας λόγο για καθαρή ήττα. Στην ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου κάνει λόγο για αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας επιβεβαιώνει πως το πρόγραμμα Εύρος μετά δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που είχαν εξαγγελθεί. Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία υλοποίησης των έργων, τη διάθεση των διαθέσιμων πόρων και το πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα του προγράμματος στον Εύρο, επισημένοντας ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις υποδομές και στην τοπική οικονομία. Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Εύρου στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 28 Ιουλίου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης 5 διακινητές, εκ των οποίων 4 αλλοδαποί και ένα ημεδαπός, που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νομίμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Σουφλίου ένα αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νομίμους μετανάστες. Ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος διέφυγε πεζός, πλην όμως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε θαμνώδη περιοχή και συνελήφθη. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχιάς Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι ως οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Στην τρίτη περίπτωση, το πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νομίμους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινή συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης ΑΠΟΝ ένα ημεδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 1 μη νόμιμη μετανάστρια. Στην πέμπτη περίπτωση, το απόγευμα, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 5 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Νοριακής Φύλαξης Τυχαίρου Δημοτήχου Ορεστιάδας ΑΠΟΝ και Σουφλίου. Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθησαν 3 ημοδαποί, μέλη συμμορίας που διέπραξαν απάτη σε βάρος 2 ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη. Συνελήφθησαν στις 27 Ιουλίου το βράδυ οι 3 ημεδαποί, μέλη εγκληματικής συμμορίας σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Ειδικότερα προηγήθηκαν καταγγελίες για απάτη σε βάρος 2 ημεδαπών στην Αλεξανδρούπολη, κατά τις οποίες άγνωστοι δράστες με το πρόσχημα είτε επικείμενης επιδότησης είτε βλάβης εγκατάστασης της ηλεκτροδότησης καταφέραν να πείσουν σε 2 περιπτώσεις μία ηλικιωμένη και έναν ηλικιωμένο να παραδώσουν σε 2 άντρες και μία γυναίκα χρηματικά ποσά και διάφορα χρυσαφικά και τη μαλφή. Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε από τους αστυνομικούς επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν σε περιοχή της Καβάλας οι 3 δράστες, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε με τη χρήση γιοταχή αυτοκινήτου, μετέβησαν στην Αλεξανδρούπολη και παρέλαβαν χρήματα, χρυσαφικά και τη μαλφή από τους 2 ηλικιωμένους. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων τιμαλφών και χρυσαφικών, τα οποία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε επίσης το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη μετάβασή τους στην Αλεξανδρούπολη. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Την ανάγκη να παραμείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι της Αμοθράκης και του Εύρου, παρά τη δικαστική εξέλιξη που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών παραγωγής για το πιλωτικό θαλάσσιο αιωλικό πάρκο βορειοανατολικά της Αμοθράκης, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Όπως αναφέρει η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπονται οριστικά οι σχεδιασμοί, καθώς οι εμπλεκόμενες εταιρείες εξετάζουν ήδη νέα ένδυκα μέσα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος υποστηρίζει ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων εις βάρος των τοπικών κοινωνιών, του φυσικού περιβάλλοντος και των παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Παράλληλα, επαναλαμβάνει την αντίθεσή του και στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη θαλάσσιου αιωλικού πάρκου κατά μήκος της ακτογραμμής της Αλεξανδρούπολης, καλώντας σε συνέχιση των κινητοποιήσεων. Αναλυτικά την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της δημόσιας υπηρεσίας.

Το Επιμελητήριο Εύρου σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γαστρονομικό ταξίδι γεμάτο γεύσεις και αρώματα. Το Festival Taste Εύρος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο φεστιβάλ θα αναδειχθούν τα εκλεκτά προϊόντα της περιοχής μας μέσα από την παραδοσιακή και σύγχρονη κουζίνα, με στόχο την προβολή και την πρόθεση του Εύρου ως γαστρονομικού προορισμού. Με τη συμμετοχή επώνυμων σεφς, τοπικών παραγωγών και πολιτιστικών συλλόγων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την αυθεντική κουζίνα του Εύρου, αλλά και τη σύγχρονη εκδοχή της μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα μαγειρικών και εινικών εκδηλώσεων. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν τις συνταγές που θα δημιουργηθούν και θα γνωρίσουν από κοντά τους παραγωγούς στον εκθεσιακό χώρο. Τα παιδιά του Εύρου και των επισκεπτών της Αλεξανδρούπολης θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν συνταγές υψηλής διατροφικής αξίας και μέσα από το παιχνίδι να μάθουν τα προϊόντα του τόπου τους, διαμορφώνοντας τη γαστρονομική τους συνείδηση. Οι δύο βραδιές του φεστιβάλ θα κλείσουν με μοναδικά κοκτέιλς, εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα. Τέλος, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις συνταγές που θα παρουσιαστούν μέσα από digital scanning QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Εύρος, σκαναρώντας με το κινητό τους όλες τις συνταγές των chefs, των bartenders και των πολιτιστικών συλλόγων. Αναλυτικά δείτε το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων στο radioevros.gr. Το θεατρικό εργαστήριο Νέας Οριστιάδας Διόνυσος συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδία και κάνει στάση στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας τη νέα του παραγωγή, την απολαυστική αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία «Συμπεθέρη από τα Τύρανα». Η παράσταση θα δοθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη. Με και για τη στήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου Συνεχίζω, των Θεατρόφιλων ΑΜΕΑ Αλεξανδρούπολης και με την οργανωτική συνεργασία του Συλλόγου Ορεστιαδητών Αλεξανδρούπολης Ορέστης. Ώρα έναρξης είναι στις 9 το βράδυ και είσοδος είναι στα 9 και 13 ευρώ, ενώ πραγματοποιείται και προπόληση εισιτηρίων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου εδώ και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα, τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3 για τον κεντρικό και νότιο Εύρο, καθώς και για το νησί της Αμοθράκης. Τις εξελίξεις που καταγράφηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου σχολιάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας επιβεβαιώνει πως το πρόγραμμα Εύρος Μετά δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που είχαν εξαγγελθεί. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης 5 διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις 22 μη νόμιμους μετανάστες. Την ανάγκη να παραμείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι της Αμοθράκης και του Εύρου, παρά τη δικαστική εξέλιξη που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών παραγωγής για το πιλωτικό θαλάσσιο αιωλικό πάρκο βορειοανατολικά της Αμοθράκης, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος συνεχίζει την περιοδία του στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας την κωμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα σήμερα στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλτίν Αλμάζη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

χειροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
9: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
12: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3 για τον κεντρικό και νότιο Εύρο, καθώς και για το νησί της Αμοθράκης. Τις εξελίξεις που καταγράφηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου σχολιάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας επιβεβαιώνει πως το πρόγραμμα Εύρος Μετά δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που είχαν εξαγγελθεί. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης 5 διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις 22 μη νόμιμους μετανάστες. Την ανάγκη να παραμείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι της Αμοθράκης και του Εύρου, παρά τη δικαστική εξέλιξη που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών παραγωγής για το πιλωτικό θαλάσσιο αιωλικό πάρκο βορειοανατολικά της Αμοθράκης, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος συνεχίζει την περιοδία του στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας παρουσιάζοντας την κωμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα σήμερα στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλτίν Αλμάζη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
1: Για περισσότερη ενημέρωση,
0: μείνε εδώ.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
4: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Πλότ Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Fiends, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΗΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέωρε Τιάδα για γιόταχη και μοτοσυκλέτε. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδα για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Σύγχρονο.
11: Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3 για τον κεντρικό και νότιο Εύρο, καθώς και για το νησί της Αμοθράκης. Τις εξελίξεις που καταγράφηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου σχολιάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας επιβεβαιώνει πως το πρόγραμμα Εύρος Μετά δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που είχαν εξαγγελθεί. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης 5 διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις 22 μη νόμιμους μετανάστες. Την ανάγκη να παραμείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι της Αμοθράκης και του Εύρου, παρά τη δικαστική εξέλιξη που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών παραγωγής για το πιλωτικό θαλάσσιο αιωλικό πάρκο βορειοανατολικά της Αμοθράκης, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος συνεχίζει την περιοδία του στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας την κωμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα σήμερα στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλτίν Αλμάζη.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 σε Κρήτη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος κατηγορίας κινδύνου 3 σημειώνεται με κίτρινο στο σχετικό χάρτη σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας και μεταξύ αυτών ο κεντρικός και νότιος Εύρος καθώς και το νησί της Αμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων και κλαδιών ή υπολείμματων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλες. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τις έντονες εξελίξεις που καταγράφηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, σχολιάζει με αιχμηρή ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος, η παρουσίαση της νέας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης Εύρος ΜΕΤΑ ύψους 309,9 εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στη συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα. Αφορμή αποτέλεσε η παρέμβαση του Πρόεδρου του Διαζώματος και εμπνευστή του αρχικού σχεδίου Εύρος ΜΕΤΑ Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι το αρχικό master plan των 3 δις ευρώ ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε κάνοντας λόγο για καθαρή ήττα. Στην ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου κάνει λόγο για αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας επιβεβαιώνει πως το πρόγραμμα Εύρος ΜΕΤΑ δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που είχαν εξαγγελθεί. Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία υλοποίησης των έργων, τη διάθεση των διαθέσιμων πόρων και το πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα του προγράμματος στον Εύρο, επισημένοντας ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις υποδομές και στην τοπική οικονομία. Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Εύρου στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 28 Ιουλίου σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης 5 διακινητές, εκ των οποίων 4 αλλοδαποί και ένα σημεδαπός, που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Σουφλίου ένα αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί για το αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος διέφυγε πεζός, πλην όμως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε θαμνώδη περιοχή και συνελήφθη. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχιάς Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι ως οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Στην τρίτη περίπτωση, το πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας για ταχύ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινή συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης ΑΠΟΝ ένα σημεδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 1 μη νόμιμη μετανάστρια. Στην πέμπτη περίπτωση, το απόγευμα, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αστυνομικοί του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 5 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Νοριακής Φύλαξης Τυχαίρου Δημοτήχου Ορεστιάδας ΑΠΟΝ και Σουφλίου. Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθησαν 3 σημοδαποί μέλη συμμορίας που διέπραξαν απάτη σε βάρος 2 ηλικιωμένων στην Αλεξανδρούπολη. Συνελήφθησαν στις 27 Ιουλίου το βράδυ οι 3 σημεδαποί, μέλη εγκληματικής συμμορίας σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Ειδικότερα προηγήθηκαν καταγγελίες για απάτη σε βάρος 2 μεδαπών στην Αλεξανδρούπολη, κατά τις οποίες άγνωστοι δράστες με το πρόσχημα είτε επικείμενης επιδότησης είτε βλάβης εγκατάστασης της ηλεκτροδότησης, καταφέραν να πείσουν σε 2 περιπτώσεις μία ηλικιωμένη και έναν ηλικιωμένο να παραδώσουν σε 2 άντρες και μία γυναίκα χρηματικά ποσά και διάφορα χρυσαφικά και τη μαλφή. Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οργανώθηκε από τους αστυνομικούς επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν σε περιοχή της Καβάλας οι 3 δράστες, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε με τη χρήση και το ταχύ αυτοκινήτου, μετέβησαν στην Αλεξανδρούπολη και παρέλαβαν χρήματα, χρυσαφικά και τη μαλφή από τους 2 ηλικιωμένους. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων τιμαλφών και χρυσαφικών, τα οποία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε επίσης το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη μετάβασή τους στην Αλεξανδρούπολη. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Την ανάγκη να παραμείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι της Αμοθράκης και του Εύρου, παρά τη δικαστική εξέλιξη που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών παραγωγής για το πιλωτικό θαλάσσιο αιολικό πάρκο βορειοανατολικά της Αμοθράκης, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Όπως αναφέρει η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπονται οριστικά οι σχεδιασμοί, καθώς οι εμπλεκόμενες εταιρείες εξετάζουν ήδη νέα ένδυκα μέσα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος υποστηρίζει ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων εις βάρος των τοπικών κοινωνιών, του φυσικού περιβάλλοντος και των παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Παράλληλα, επαναλαμβάνει την αντίθεσή του και στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη θαλάσσιου αιωλικού πάρκου κατά μήκος της ακτογραμμής της Αλεξανδρούπολης, καλώντας σε συνέχιση των κινητοποιήσεων. Αναλυτικά την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027 αναρτήθηκαν σήμερα το μεσημέρι. Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ και έχουν καταρτιστεί ξεχωριστά για κάθε βρεφονηπιακό σταθμό. Περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες υποψηφίων, επιλεγμένους, αναπληρωματικούς και απορριπταίους. Η αξιολόγηση αφορά τις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες: βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 1,5 ετών, προνήπια ηλικίας από 1,5 ετών έως 2,5 ετών, νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία. Δικαιούχος της δράσης είναι η ΕΤΑ, ενώ χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2127. Το Επιμελητήριο Εύρου σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γαστρονομικό ταξίδι γεμάτο γεύσεις και αρώματα. Το φεστιβάλ Taste Εύρος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο φεστιβάλ θα αναδειχθούν τα εκλεκτά προϊόντα της περιοχής μας μέσα από την παραδοσιακή και σύγχρονη κουζίνα, με στόχο την προβολή και την προώθηση του Εύρου ως γαστρονομικού προορισμού. Με τη συμμετοχή επώνυμων σεφ, τοπικών παραγωγών και πολιτιστικών συλλόγων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την αυθεντική κουζίνα του Εύρου, αλλά και τη σύγχρονη εκδοχή της μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα μαγειρικών και εινικών εκδηλώσεων. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν τις συνταγές που θα δημιουργηθούν και θα γνωρίσουν από κοντά τους παραγωγούς στον εκθεσιακό χώρο. Τα παιδιά του Εύρου και των επισκεπτών της Αλεξανδρούπολης θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν συνταγές υψηλής διατροφικής αξίας και μέσα από το παιχνίδι να μάθουν τα προϊόντα του τόπου τους, διαμορφώνοντας τη γαστρονομική τους συνείδηση. Οι δύο βραδιές του φεστιβάλ θα κλείσουν με μοναδικά κοκτέιλς εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα. Τέλος, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις συνταγές που θα παρουσιαστούν μέσα από digital scanning QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Εύρος, σκαναρώντας με το κινητό τους όλες τις συνταγές των chefs, των bartenders και των πολιτιστικών συλλόγων. Αναλυτικά δείτε το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων στο radioevros.gr. Το θεατρικό εργαστήριο Νέος Οριστιάδας Διόνυσος συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδία και κάνει στάσεις στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας τη νέα του παραγωγή, την απολαυστική αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία «Συμπέφερη από τα Τύρανα». Η παράσταση θα δοθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη. Με και για τη στήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου Συνεχίζω, των θεατρόφιλων ΑΜΕ Αλεξανδρούπολης και με την οργανωτική συνεργασία του Συλλόγου Ορεστιαδητών Αλεξανδρούπολης Ορέστης. Ώρα έναρξης είναι στις 9 το βράδυ και είσοδος είναι στα 9 και 13 ευρώ, ενώ πραγματοποιείται και προπόληση εισιτηρίων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
9: Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3 για τον κεντρικό και νότιο Εύρο, καθώς και για το νησί της Αμοθράκης. Τις εξελίξεις που καταγράφηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου σχολιάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας επιβεβαιώνει πως το πρόγραμμα Εύρος Μετά δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που είχαν εξαγγελθεί. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης 5 διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις 22 μη νόμιμους μετανάστες. Την ανάγκη να παραμείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι της Αμοθράκης και του Εύρου, παρά τη δικαστική εξέλιξη που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών παραγωγής για το πιλωτικό θαλάσσιο αιωλικό πάρκο βορειοανατολικά της Αμοθράκης, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος συνεχίζει την περιοδία του στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας την κωμωδία «Συμπέθερη από τα Τύρανα» σήμερα στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλτίν Αλμάζη.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
10: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, Ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
13: Σύγχρονο,
14: πολυδύναμο,
13: μοντέρνο,
14: ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
17: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαόντουνιας. Άιντε θύμα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3 για τον κεντρικό και νότιο Εύρο, καθώς και για το νησί της Αμοθράκης. Τις εξελίξεις που καταγράφηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου σχολιάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας επιβεβαιώνει πως το πρόγραμμα Εύρος Μετά δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που είχαν εξαγγελθεί. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης 5 διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις 22 μη νόμιμους μετανάστες. Την ανάγκη να παραμείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι της Αμοθράκης και του Εύρου, παρά τη δικαστική εξέλιξη που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών παραγωγής για το πιλωτικό θαλάσσιο αιωλικό πάρκο βορειοανατολικά της Αμοθράκης, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος συνεχίζει την περιοδία του στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας την κωμωδία «Συμπέθερη από τα Τύρανα» σήμερα στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλτίν Αλμάζη.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τον κεντρικό και νότιο Εύρο, καθώς και για το νησί της Αμοθράκης. Τις εξελίξεις που καταγράφηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου σχολιάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Εύρου, κάνοντας λόγο για πλήρη αποτυχία του κυβερνητικού σχεδίου ανασυγκρότησης, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του Σταύρου Μπαίνου περί καθαρής ήττας επιβεβαιώνει πως το πρόγραμμα Εύρος Μετά δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που είχαν εξαγγελθεί. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης 5 διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις 22 μη νόμιμους μετανάστες. Την ανάγκη να παραμείνουν σε επαγρύπνηση οι κάτοικοι της Αμοθράκης και του Εύρου, παρά τη δικαστική εξέλιξη που οδήγησε στην ακύρωση των αδειών παραγωγής για το πιλωτικό θαλάσσιο αιωλικό πάρκο βορειοανατολικά της Αμοθράκης, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος συνεχίζει την περιοδία του στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάζοντας την κωμωδία «Συμπέθερη από τα Τύρανα» σήμερα στις 9 το βράδυ στο θέατρο Αλτίν Αλμάζη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Σύγχρονο.
8: Πολυδύναμο.
7: Μοντέρνο.
8: Ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome Epsilon Epsilon. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977. Ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζει σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Δηδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Εφυγές, αγάπη μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: και σ' ακολουθώ.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τέρμα τα θαύματα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, και σκοτεινές.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά